Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2. Παρέα στο

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
12: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
8: Προσλαμβάνεστε.
13: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
15: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ.
0: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
0: Θα έρθεις από μένα.
1: Αμέ.
0: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
1: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Α4 τα περιπολικό εκεί.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
14: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
15: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
16: Και νιώθω. Vistabet.
15: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
17: Μπήκα σωστά?
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
17: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
19: Άκου τι του λέει του τύπου.
20: Του λέει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
7: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
21: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
20: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
21: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
20: αλλά δικό μας είναι.
21: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
23: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
22: Έχουν βάλει και καύσιμα.
23: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Σφαίρα 102.2.
25: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε. Ναι, τι να κάνω, τι μπορούσα έκανα
1: καλά
0: λίγο.
1: Καλά,
0: εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Έλα το, και έχει αδυνατήσει κιόλα, δεν μου το ταΐζετε.
1: Ψηλώνει, ψηλώνει. Συνεχίζει, στον ίδιο ρυθμό.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε η πρωινό σφαίρα 102,2. Λέμε τα νέα της βάφτισης εχθές με τον Γκαλούδη πριν όσο ήρθαμε. Γι' αυτό έτσι και μιλάμε και τα λέμε. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα, 29 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης, παρακαλώ.
1: Και ο κύριος Παναγής Τζορτζάτος.
0: Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα έχουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Αρχικά να σας πω, επειδή από χθες το απόγευμα έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ναι. Έφυγε ο φίλος μου ο Βασίλης ο Τάσης εκεί από τα Γιάννενα και με ρώτησε βέβαια πριν. Εννοείται, του λέω βάλε ό,τι θες, δεν έχω πρόβλημα. Χαρά είναι, δεν πειράζει.
1: Το μάτι.
0: Και το μάτι, έχεις, εντάξει. Το βαφτίσαμε χθες, δεν πιάνει το μάτι.
1: Δεν πιάνει, δεν
0: όχι. Υποτίθεται ότι πήρε το βάπτισμα τώρα.
1: Και εγώ πω, γιατί ματιάζομαι, τι μαβάπτιστος.
0: Είμαστε πολύ όμορφοι γι' αυτό εμείς. Δεν μας βάλω. Εμείς είμαστε πιο όμορφοι, εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο. Λοιπόν, να σας πω να ξεκινήσουμε. Πάμε. Καλούδη, ξεκίνα και εσύ. Ξεκίνα, πες και εσύ κάτι. Καλύψε με λίγο. Λοιπόν, για πάμε. Γιατί αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα, όλες τις υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Greek Mocktails 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 mock τέλειες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange, bridge, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Μου λέγανε όλοι εχθές να ξέρεις για τη γυναίκα σου πόσο όμορφη γυναίκα έχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Και για μένα λέγανε, έμαθα.
0: Για σένα δεν λέγανε.
1: Έμαθα τι λέγανε.
0: Άκουσε με λίγο τώρα. Εδώ εμένα θα ακούσει τώρα. Η Όλγα εχθές ήταν μια κούκλα.
1: Αλήθεια είναι, και θα σου πω και για άλλες κούκλες.
0: Ξέρω και για ποια θα μου πεις, βρε άτιμε.
1: Δεν ξέρεις.
0: Το ανάθεμά σε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ σε έχω γεννήσει, δεν το έχεις καταλάβει.
1: Εμένα και τους άλλους εκεί. Είχαμε γεννητούρια χθες.
0: Λοιπόν, έτσι πάμε να πιούμε μια κουλιά να ανοίξει λίγο το μάτι. Να σου πω ότι ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο είναι να κερδίσεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Ότι λες πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Little Plus μπορείς να διεκδικήσεις κι εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, τελευταία εβδομάδα live από το στούντιο του Σφαίρα, γιατί από Δευτέρα θα είμαστε ζωντανά πρώτα ο Θεός από τη Ρόδο. Ναι. Έτσι, για την τελευταία εβδομάδα, την επόμενη.
1: Δεν ξέρω αν έχω κάνει όλες τις διαδικασίες.
0: Σωστά. Όσο μπορώ να ελέγξω, καλά τα έχει πάει.
1: Θυμάμαι κάποιες λεπτομέρειες τεχνικές.
0: Γιατί α πούμε ήμουν προχθές στα Μάξι, λέω τι έχουν κάνει με το ξενοδοχείο. Κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο το Μάκο στο Ρόδο Παλά.
1: Να πάρω και εγώ το Μάκο.
0: Τι θες, να φύγεις από δίπλα μας, μας έχει βάλει στη σειρά. Ήμουν σίγουρος.
1: Κάτι να κάνω.
0: Κάπου να βρω την ηρεμία μου,
1: πες. Κάπως να ηρεμήσω, ναι.

0: Μια καλημέρα να πω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και για τις ευχές σας που βλέπω εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Να είσαστε καλά. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε και καλό καλοκαίρι. Έτσι, πάνω απ' όλα.
1: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε σου φάση σε απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichima.gr. Εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημα και να μπεις στο nation.stoichima.gr. Περισσότερα στο nation.stoichima.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω και εγώ τα ωραία τα νέα. Λοιπόν, θα σου πω, ας πούμε, ότι να, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα χωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω ανοίξει και το φάκελο εδώ πέρα της εκπομπής μας. Να δω, να από πού θα ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με έναν ακύλα. Θα ξεκινήσω με έναν ακύλα. Θα σας πω ό,τι παίζει στο Σφαίρα τώρα, να ξέρετε. Πριν πάμε σε break. Ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον ακύλα στο Press Start Summer Tour Powered by Day. Τρίτη 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Τραγουδίστε, χορέψτε μαζί του με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Και πώς έχουμε σήμερα, Νίκο, 29. Να δω αν έχω προσκλήσει.
1: 29, αλλάζει ο μήνας σε λίγο.
0: 29 έχω προσκλήσεις, βεβαίως και έχω. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber, ακύλας και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6936 10 10 22. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, έχουμε και αποκλειστικότητα Παπαρίζου.
2: Yeah, baby.
0: Αλήθεια τώρα, yeah, ωραίο, baby. Ωραίο Νίκο, yeah. Ανεβαστικό, yeah, χορευτικό, δώσ' μου κάτι, και πότε ξεκινάει. Και πότε ξεκινάει.
2: Σήμερα ξεκινάει.
0: Σήμερα, το έχουμε εμείς πρώτη μετάδοση.
2: Ποιοι να το έχω, κάποιοι άλλοι.
0: Λοιπόν, Έλενα Παπαρίζου έρχεται σήμερα, αλήθεια τώρα, πρώτη μετάδοση, θα το ακούτε από σήμερα και για μία εβδομάδα μόνο εδώ. Και κλείνω, με πολύ ωραίο, το κράτησα το καλύτερο για το τέλος.
2: Κράτα το για το τέλος.
0: Γαλλική Ριβιέρα, αδερφέ.
2: Πού θα σε πάω.
0: Πού θα με πας.
2: Πού θα σε πάω.
0: Στη Γαλλική Ριβιέρα θα με πας. Περάζουμε υπέροχα, να ξέρεις. Φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, Σφαίρα Summer Tour κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα, στα μαγευτικά χωριά της Προφυγγίας. Φυσικά, Manesis Travel είναι εκεί. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαντροπέ, στη Μασσαλία. Από αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Φεύγετε 25 Ιουλίου, γυρνάτε 7 μέρες μετά. Άλλη, διαφορετική τελείως. Με άλλες εμπειρίες και άλλες εικόνες. Πραγματικά. Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα τώρα στο 19619. Γράφετε Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και όνομα, τεπώνυμο και ηλικία με χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Τα πάω όλα. Τα πα σωστά.
2: Ωραία.
0: Τα πα καλά.
2: Μπράβο.
0: Φύγε σε break.
3: Πάμε σε break. Εφόμαστε.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: επιστρέψει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, ε! Με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
4: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
7: Οπα, οπα! Τι κάνεις εκεί?
8: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
16: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
17: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
19: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Όπα, όπα, όπα, θα κουφαθώ. Περίμενε, περίμενε.
1: Τα βάζει, ξέρω τι να σε κάνω.
0: Χάλασε η συσκευή σου τώρα, η υπηρεσία Vodafone Tax Service. Κάνει την επισκευή τη γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι, μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
2: Λοιπόν, και τι λέγαμε πριν, ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, ψηλά γράμματα, δεν είναι και τόσο απλό και τόσο εύκολο. Απλό είναι όμως όταν δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα, γιατί στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια. Κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή.
0: Παναγή, με απογοήτευσες, δεν έχεις πολλά.
2: Δεν έχω κουτσομπολίκια πολλά.
0: Γιατί εσύ
2: δεν λες πάλι καλά, ρε Νίκο. Άσε με ήσυχο στην ησυχία μου. Δεν μπορώ, άσε με λίγο. Φτύσε με.
0: Θέλω να σου πω ότι εσύ και εκεί που δεν υπήρχε κουτσομπολιά, το βγάζα.
2: Όχι, δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά
0: εχθές.
2: Δεν λες δόξα τω Θεώ. Άσε με ήσυχο.
0: Οι Έλληνες αυτά περιμένουν.
2: Μωρή κουτσομπόλα, περιμένεις το σουσού.
0: Ναι, περίμενα κάτι. Κάτι να έχεις να μου πεις.
2: Μα του λέω πήγαν όλα καλά και ξενερώνει. Το έχετε ξαναδεί αυτό σε άνθρωπο.
0: Μα δεν γίνεται, βρήκαμε μια γκριμάτσα.
2: Φίλε, θα σου πω, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ήταν καταπληκτικός ο παπάς. Πολύ καλός άνθρωπος, ρε.
0: Δεν τον προλάβα, δεν το προλάβα, γιατί ήμουνα, ναι. το Σάββατο ήμουνα, είχα πάει με την Ιουλία.
2: Η μαμά Ιουλία μας έφαγε.
0: Με τη μαμά Ιουλία είχα πάει στη Λαμία.
2: Μας έφαγε η μαμά Ιουλία.
0: Έβαλε 4.000 κόσμου.
2: 4.000 κόσμου, χαμός.
0: Κουφαθήκαμε. Εν πάση περιπτώσει, ήμουν εκεί πέρα και με πήρε ο ύπνος. Λέω ότι την επόμενη μέρα θα σηκωθώ με την ησυχία μου, θα μου ωραίω στο αυτό, θα σηκωθώ.
2: Κονιόρδο, θα κάνω τα μπανάκια μου.
0: Ξυπνάω ξαφνικά και βλέπω 11 η ώρα. Και λέω, ρε φίλε, δεν προλαβαίνω.
2: Ορίστε.
0: Και έτρεξα να προλάβω και όλα καλά. Είδα
2: και μόνο... δεν πρόλαβε.
0: Δεν πρόλαβα την εκκλησία. Αλλά να σου πω, αφού ήταν έτσι ξενέρωτα, δεν είχε ένα.
2: Δεν είχε ένα σουσού. Ένα μαλλιοτράβηγμα, κάτι.
0: Ή ένα επιφώνημα. εκεί με τα ονόματα. Δεν πέταχτηκε και ο Γρηγόρης να πει. Γρηγόρης!
2: Ναι, σωστό.
0: Δεν έγιναν όλα αυτά.
2: Αχ, ναι, δεν στο είπα αυτό. Είδες, το ξέχασα.
0: Να βλέπεις.
2: Ήμασταν μπροστά. Θα το πω μετά. Μην τα λέμε κιόλας στον αέρα, ναι, δεν έχουμε κρατήσει τίποτα για μας πια.
0: Τι άλλο.
2: Πάμε να δούμε έτσι λίγο, να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
2: Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, ισχυρή βοριάδες έως και 8 μποφόρ. Το νιώσαμε το χταράκι χθες στη δεξίωση.
0: Είχε ρηπές.
2: Ναι. Υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 36 βαθμούς. Ωρε φίλε.
0: Εντάξει, το πρωί δεν είχε μια μουντάδα περίεργη. Ή εμένα μου φάνηκε.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Είχε λίγο. Η αλήθεια είναι ότι είχε μια μουντάδα. Λοιπόν, για την Αττική, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2 με 3 βαθμούς στα ανατολικά τμήματα. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ με τα νέα για τον καιρό. Σήμερα πέφτουν και σιγά-σιγά αρχίζουν και πέφτουν τα μποφόρ. Αυτό μαθαίνω εγώ. Δηλαδή από 6 με 7 θα πάει σε 3 με 5 και από αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία και πέφτει ο αέρας. Σάκης Αρναούτογλου όμως θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και λέμε για τα νέα και για τον καιρό, θα διαβάσω, ας πούμε, το μήνυμα εδώ του hashtag, μάλλον at Zavas. Αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Inventor ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στον Ζάβα το επόμενο τραγούδι. Καλά, βάλτε, πες πρώτα. Ποιος είναι?
0: Να σου πω κάτι, είστε κι εσείς. Δεν μπορείτε να μην το διαβάσετε αυτό το κομμάτι.

0: Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma. Θέλω να σου πω ότι είχα λουστεί με το Repel. Γιατί εκεί πέρα
1: δεν είχαμε κουνούπι χθες.
0: Στη Λαμία, ρε. Α, τη Μουλή.
1: Παπανικό, ε. Παιδιά και στην Κεφαλονιά έχει πάρα πολύ κουνούπι.
0: Πόλεμος,
1: πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Είχαμε πτήσεις χαμηλές.
1: Λοιπόν, μερικές ευχές όμως δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Avin στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Avin Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Πώς? Αν χαρίσεις μερικούς πόντους από το υπόλοιπό σου στην εφαρμογή και η Avin τους δεκαπλασιάσει, γιατί αυτό κάνει, για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Έχω χρόνο, Νίκο, ε. Δεν με αγχώνει.
0: Θες και άπλες, μην αρχίσεις τις άπλες.
1: Θες να ρίξω μια ματιά στα νέα του Σαββατοκυριακού, να δω τι γίνεται. Πολλές οι εξελίξεις. Τι διαβάζω εδώ.
0: Δεν έχω δει τίποτα. Εγώ.
1: Στη Νέα Δημοκρατία λέει κλειδώνουν 11 νέα πρόσωπα. Ανάμεσά τους και ο Βισκαδουράκης και ο Σκουλός. Διάβασα εδώ πέρα. Έχω διαβάσει και ένα θέμα για την νυχτερινή Αθήνα. Δίδυμο Θεοδωρίδου Βανδύ λέει: ο Σάκης ζητάει το λογαριασμό. Θα είναι με τη Λιολιού.
2: Ναι.
1: Η Παπαρίζου με Οικονομόπουλο. Γενικότερα λέει πολύ ωραίες πίστες τον χειμώνα που μας έρχεται. Ναι. Μάλιστα. Πάρτι γενεθλίων 400.000 ευρώ λέει.
0: Οικονομάκου.
1: Παντρεύτηκε Εθνά Οικονομάκου, ναι. Ωραίος. Τι ταιριαστό ζευγάρι είναι αυτοί. Δεν σου ταιριάζουν, ναι.
0: Εμένα όλοι οι άνθρωποι μου φαίνονται οι ίδιοι.
1: Όχι, ταιριαστή εννοώ. Είναι πολύ ταιριαστή τώρα.
0: Ή δεν ταιριάζει εσύ με την Ελένη.
1: Εντάξει τώρα. Εγώ είμαι πιο όμορφο.
0: Τι λίγη η Ελένη.
1: Εγώ ας πούμε ήμουν για την Οικονομάκου, αν με ρωτάς. Την πρόλαβε ο
0: Μπρούνο.
1: Πρόλαβες. Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Τι εννοείς ότι είναι πιο όμορφη η Ελένη από μένα?
0: Πες μου, είναι αυτή που λες τώρα.
1: Θεωρείς ότι είναι πιο όμορφη η Ελένη από μένα? Πες μου, αλήθεια.
0: Παναγία, εγώ δεν θεωρώ τίποτα για τους ανθρώπους.
1: Αχού, βαρετά. Και μετά θα σκεφτώ τσομπολιά με αυτά που τις βλακίες που λες. Ούτε μισό δεν θα σου πω.
0: Αλλά δεν έχω τέτοια εγώ.
1: Ήταν μια κούκλα χθες η γυναίκα μου.
0: Ενδεχομένως, αυτό να το έλεγα. Άκουμε λίγο. Αν έμπλεκες με μια επόμενη.
1: Α, κατάλαβα.
0: Και θα έλεγα με την Ελένη ταιριάζει περισσότερο.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο, λέω εγώ. Γιατί μου αυτό είναι στην ψυχολογία, ρε Νίκο.
0: Θα σου λέγα με την Ελένη ταιριάζει. Γιατί έτσι έχω συνηθίσει, ρε.
1: Δεν είναι παραμυθένια η γυναίκαρα μου εχθές με το φόρεμά τη. Το λουλουδάτο το
0: είχα
1: ωραίο.
0: Πιο όμορφη γυναίκα είχα εγώ.
1: Πιο όμορφη γυναίκα είχε άλλος. Άσε τώρα. Η δικιά σου ερχόταν δεύτερη με τρίτη, μη σου πω.
0: Εντάξει, και καλά.
1: Είσαι καλό πώς να το είπανε. Δεν θα σου πω.
0: Α, δεν ήταν η Ελένη πάντως.
1: Η Ελένη ήταν δεύτερη.
0: Αφού τώρα είπες δεύτερη, τρίτη ήταν δικιά μου.
1: Ναι, τρίτη δική σου. Εκεί κοντράρεται με τη δική μου.
0: Κοντράρε τη δικιά μου, δεν παίζεται τώρα.
1: Δεν παίζεται, καλά ρε. Μην κορδώνεσαι ρε μάνα, κάτσε. Δεν πείσαι λίγο να πούμε. Η πρώτη από όλες ήταν η κουμπάρα μου.
0: Μωρέ, δεν τη χόρτασα.
1: Δεν είδα πάρα πολύ.
0: Αφού εγώ δεν ήρθα τέτοιο, την είδα λίγο στο τραπέζι και μετά φύγανε τα παιδιά.
1: Και ξέρεις ποια άλλη ήταν πάρα πολύ όμορφη εχθές?
0: Ποια?
1: Η αδελφή της Νάνσης, η Ειρήνη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Κούκλα η
0: κορίτσι που είναι.
1: Είχαμε και μια απώλεια, δεν σου είπα, κάτσε να σου πω.
0: Μα σου λέω.
1: Που μου είχε πει ότι θα έρθει και δεν ήρθε ποτέ. Σκέψου λίγο, δεν ξέρεις.
0: Μπορώ να σκεφτώ.
1: Λοιπόν, τι άλλο, και δεν με ενημέρωσε κιόλας, την πλήρωσα πανάθεμά την. Τέλος πάντων
0: και
1: όμως.
0: Δεν ήρθε ποτέ.
1: Ναι.
0: Θα σκεφτώ λίγο ακόμα.
1: Ήταν και δίπλα στο τραπέζι σου.
0: Πού να δεν καταλαβαίνει τώρα εκεί πέρα τι γινόταν.
1: Λοιπόν, έχει σημασία να ξέρει από πού παίρνει τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχει το καλό μία φορά, αλλά να το βρει εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρει φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν, περάσει από αυστηρού ποιοτικού ελέγχου. Που έχουν πέρασει, έχουν γιατί τα επιλέγει. Θα βρει φρέσκα φρούτα, φρέσκα λαχανικά. Έχουν περάσει από αυστηρού ποιοτικού ελέγχου για να φτάσουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι, γιατί τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Τραγούδι.
0: Όχι, όχι.
1: Έλα ρε Νίκο.
0: Ένα ρεφρέν.
1: Ένα ρεφρέν. Μπορώ να έχω. Βάλε αυτό που μπήκα χθες με το γιο μου μαζί, έλα. Με το παιδάκι μου που βαφτίστηκε χθες.
0: Μπήκες με το.
1: Κάλε, ποιο είναι αυτό.
0: Θες να ακούσουμε αυτό το κάλε, ποιο είναι αυτό και.
1: Μέχρι το πρώτο ρεφρέν, άκουσε με.
0: Το πρώτο ρεφρέν με αυτό μπαίνει.
1: Έλα ρε Νίκο, αν με αυτό μπαίνει. Σωστά, ωραία, ωραία, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Βάζεις το πρώτο ρεφρέν και... Όχι μόνο αυτό, περίμενε. Μαλάκι, σαν χώσει ρε μαλάκι.
0: Αυτό, τέλεια.
1: Έλα, κάτσε ρε Νίκο. Άστο ένα λεπτό.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
8: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
18: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Θα βασανάμω που πέρασα εγώ.
19: Ναι, ναι,
20: ναι. Έλα ρε παιδί μου.
21: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
22: Γρηγόρης Αρναούτο.
23: Γρηγόρης Αρναούτο.
24: Να τα πραγιάζα.
25: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
26: Ζόρδος Διαλός.
27: Το τι πλάζα μου είσαι εσύ, κουκλής.
28: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
29: Νάνσια Δομή.
30: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
31: Παναγή Τζορτζάτο.
32: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
33: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
34: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλού.
35: Νίκος Χαλού.
36: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
37: Ένα, τρία, δύο, ένα.
38: Καλημέρα!

0: Εντάξει, Γιώργο, εκεί.
1: Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα, Παναγία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες.
1: Είδα να μπαίνεις έτσι φουριόσος και δεν πρόλαβα να συγχαρήσω.
0: Γιώργο, είμαι εδώ από τις 6
1: βέβαια. Γιατί καθόμουν εδώ, έκανα δουλειές. Να βρω τις ειδήσεις εδώ τη ημέρα.
0: Τα θέματα πες όλα.
1: Που περιποιούμε μόνο με τα χεράκια μου εδώ πέρα. Βλέπω τα πρωτοσέλιδα. Χαμός, ε!
0: Χαμός.
1: Πρωτοσέλιδα δυνατά πολύ. Τι λέει εδώ η Σταρ, εκρηκτική η πανσέλινος του Ιουλίου. Όλες οι προβλέψεις από τον Κώστα του Λεφάκη. Στη φόρα βγαίνουν οικογενειακά προβλήματα, Παναγί. Και μυστικά, ποιοι πρέπει να προσέξουν και θα τα μάθουμε όλα από την Άστα Αντωνία, τη δικιά μας αστρολόγα. Και εδώ η Εσπρέσο έχει πρωτοσέλιδο το δικό μας. Να το ορίστε.
0: Ο Γρηγόρης μας. Με μια σιδερόστρα είναι.
1: Με μια σιδερόστρα στο χέρι, λέει.
0: Τι κάνει.
2: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
0: Καλημέρα.
1: Έγινε πρωτοσέλιδο.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
3: Έλα, καλημέρα, τι έγινε.
1: Καλημέρα.
3: Μιλάτε ρε παιδιά, μιλάτε ρε παιδιά.
0: Είπαμε καλημέρα, ρε Γρηγόρη μου, εσύ βγήκε, είσαι καλεσμένο μα.
3: Μα Γιώργο, δεν είναι. Τι βγήκα καλεσμένο.
0: Ε, βέβαια.
1: Δεν βγήκε καλεσμένο. Στην εκπομπή του Παναγί.
0: Α, γίναμε και καλεσμένοι, πε τώρα.
1: Πρωινό με τον Παναγί. Κάθε μέρα, 7 με 10.
3: Εντάξει. Τι ρώτησε, Γιώργο, δεν καταλάβω.
1: Έχει γίνει πρωτοσέλιδο εδώ στην Εσπρέσο, λέει, για πρώτη φορά χωρίς πούδρα δημοσιότητας. Ο Γρηγόρης, όπως δεν τον έχετε δει ποτέ. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Ηρακλής και το χθες εξομολόγησε τρισέλιδη συνέντευξη.
3: Α, στην Εσπρέσο ήρθαν τα παιδιά και κάνανε τα γυρίσματα. Καράτα, τραβήξανε.
1: Μια σιδερόστρα
3: εκεί. Γυρίσματα τις τελευταίες εκπομπές που παίζετε αυτές τις δύο μέρες. Τι κάνετε, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είναι καλά τα παιδιά που ήρθαν εκεί, η Μαρία Ανδρέου, η υπέροχη Μαρία. Που γνωριζόμαστε χρόνια, μια υπέροχη δημοσιογράφος.
0: Ωραία, τι έγινε, Γρηγόρη.
3: Τι κάνετε,
0: πού είσαστε.
3: Πώς είστε, Παναγί μου, πολύ ωραία περάσαμε χθες. Να είναι γερό το παιδάκι σου.
0: Ευχαριστούμε ένας πάρα κούκλος. Πολύ. Ευχαριστούμε πάρα
3: ήταν
0: πολύ.
3: Όλα πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν λυπήθηκε τα έξοδα, ο Παναγής, να το πούμε.
0: Αφού είμαι κυμπάρης άντρας, τώρα με ξέρετε.
1: Αυτά είναι πολύ large.
3: Να το πούμε αυτό το πράγμα. να σου πει κάτι για τον Παναγί. Δεν χαρά ακούγεσαι, τέλεια ακούγεσαι. Λοιπόν. Παναγί, υπέροχα
1: ωραία,
3: όλα.
1: Το μοσχαράκι ήταν πολύ ωραίο.
0: Το μοσχαράκι
1: ήταν πολύ ότι...
3: Ναι. Το όνομα είναι Λεοντόκαρδος Βασίλης.
1: Ναι,
3: πώς, πώς είπαμε, Λέω.
0: Λέανδρος.
1: Λέανδρος.
3: Να πούμε για τον κόσμο που ακούει ότι είχε αφήσανε για έκπληξη το... Όνομα του πεθερού του Παναγί και χάρηκε πάρα πολύ ο πεθερός του, ο κύριος Βασίλης.
0: Το δεύτερο, ναι, δώσαμε δεύτερο όνομα, δεν το ήξερε κανένας. Μόνο εμείς και η Νονά, κανένας άλλος.
3: Μάλιστα. Να πω εγώ ότι την ώρα που σήκωσε ο παπάς και είπε βαφτίζεται ο δούλος του Θεού, είπα, έστω Παναγί, τι είπα.
1: Έσταση.
0: Γρηγόρης.
3: Γρηγόρης, αλλά δεν μ' άκουγε κανείς. Το ήξερε ο παπάς το όνομα, ε.
0: Ποιο, το δεύτερο.
3: Όχι, το πρώτο.
0: Όχι, τι εννοείς, ναι, το ήξερε, βέβαια το ήξερε.
1: Τι το ήξερε, αφού έβγαλε χαρτάκι, το διάβασε.
0: Ναι, ναι.
3: Γιατί εγώ, γιατί του είπα Γρηγόρης και δεν κοιτάρωσε.
0: Τι ήθελα να σου πω, το θέμα είναι, παιδιά, πρέπει να τον δείτε, δεν ήσασταν στην εκκλησία μέσα εκείνη την ώρα που αλήφανε η Νονή το μωρό με λάδι και έρχεται ο Γρηγόρης με τα χεράκια του όμισε, μου λέει και εγώ λίγο λαδάκι κάτι.
3: Όχι, όχι, για ακούς Γιώργο, να πούμε για αυτούς που μας ακούνε ότι... Θα ήθελα πάρα πολύ να πάρει το όνομα αυτό το μωρό Γρηγόρης ή να το βαφτίσω εγώ. Αν είναι καλά βέβαια η γυναίκα που το βάφτισε να είναι γέρη. Και το... πούμε για αυτούς που μας ακούνε ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάρει το όνομα αυτό το μωρό Γρηγόρης ή να το βαφτίσω εγώ. Αν είναι καλά βέβαια η γυναίκα που το βάφτισε να είναι γέρη.

0: να πούμε ότι πόσο τι βαθμολογία λέω, πόσο βαθμούς, έχει 25 βαθμούς.
1: 9,2 βάλαμε.
0: Ναι, όχι, 25 βαθμούς έχει αυτή την ώρα. 24,5 στις 7. Αυτό σημαίνει ότι θα πάει 30 και λίγο αργότερα, οπότε θα είναι πολύ ζεστό πρωινό. 8 παρα 10 σάκη Αρναούτογλου.
1: Πάντως, Γρηγόρη, μαθαίνω ότι πέφτουνε, λέει, οι άνεμοι και ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία αυτή η εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, οι άνεμοι πέφτουν. Είχαμε ένα Σαββατοκύριακο με ανέμους. Αλλά θα μας τα πει όλο σάκη Αρναούτογλου 8 παρα 10 τα πάντα ακριβώς, γιατί δεν θα συμβεί αυτή την εβδομάδα.
1: Ρε, μεγάλη γιορτή σήμερα. Πέτρου και Παύλου.
2: Όντως.
0: Είναι Πέτρου και Παύλου.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι από το πρωί εκεί πέρα, τι κάνεις έτσι.
1: Τώρα πήρα το χαρτί να το δω, ρε Γρηγόρη. Πέτρου και Παύλου, χρόνια πολλά στον Πέτρο, την Πετρούλα, τον χρόνια Παύλο πολλά, και στην Παυλίνα.
0: Πολύ, έχουμε πολύ κόσμο μέσα.
1: Πολύ,
0: πολλά.
1: Πολύ, πολύ, ωραία, Πέτρο, ναι. Πολύ Πέτρο. Χρόνια πολλά και σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Άντε, ανεβείτε.
0: Ερχόμαστε.
1: Άντε, φιλάκια, γεια. Λοιπόν, επίσης να πούμε Παγκόσμια Μέρα Σκληροδερμίας σήμερα και Παγκόσμια Ημέρα Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Όμως ο Γιώργος Λιανός είναι εδώ έτοιμος να σας ενημερώσει, ναι, για το έτοιμος. Σαν σήμερα.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Το 1613 καταστρέφεται από πυρκαγιά το Globe Theater στο Λονδίνο. Το είχε κατασκευάσει ο Σέξπιρ για να παίζουν τα έργα του, αλλά ζήλεψε ο Ακαβλάουερ,
1: ναι,
2: και το έκαψε.
1: Τα μάτα μου.
2: Ναι. 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει τελικά το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας που επιβλήθηκε από την Βαβαροκρατία το 1833. Μάλιστα. 1874 δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη με τίτλο «Τις πταίει», Παναγίτη με «Τις πταίει». Σε αυτό ο Τρικούπης καταδεικνύει ως υπεύθυνο για την πολιτική κρίση που διέρχεται ο τόπος, το βασιλιά τον Γεώργιο τον Πρώτο. Επίσης σχολιάζει αρνητικά τις επιλογές του σχηματισμού των κυβερνήσεων και ζητά να λαμβάνει υπόψη του κατά το σχηματισμό των κυβερνήσεων την αρχή της δε δηλωμένης. Τι που μη κάνεις μόνος, η κουμάντο, είμαστε και εμείς εδώ.
1: Έτσι.
2: Ξεφτιλιζόμαστε. Το 56 παντρεύεται η Μέριλιν Μονρόε τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλλερ. Έτοιμος ο Καλούδης πάντα εκεί στη σκαλωσιά της μουσικής. 1963 το πρώτο τραγούδι των Beatles, From Me To You, κατακτά την κορυφή του βρετανικού τσάρτ.
5: Μιλάμε σοβαρά τώρα.
2: From Me To You.
5: Κάθε μέρα κάτι για τους Beatles. Είναι δυνατό.
2: Δεν ξέρω ποιος το έχει αναλάβει.
5: Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Ίσως έχει τα δικαιώματα. Ο Χάρης, δεν ξέρω. Τα έχει αγοράσει. Πιθανό. Και 2002 από έκρηξη που σημειώνεται στα εκδοτήρια της Χελάς Flying Dolphin στον Πειραιά τραυματίζεται ο Σάββας Ξηρός, ο οποίος στη συνέχεια θα ομολογήσει τη συμμετοχή του στη 17η Νοέμβρη. Αρχή εξάδρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης που δρούσε στην Ελλάδα επί 27 χρόνια. 27 χρόνια μόνο τους πήρε.
1: 27 χρόνια.
2: Ναι, μα δεν είχε δει και το ντοκιμαντέρ εκεί που βγαίνει ο Χρυσοχοίδης. Που του στέλνει, τον παίρνει τηλέφωνο ο Αμερικανός.
1: Όχι.
2: Και λέει γαμώ το στανιό σας. Είναι υπέροχο. Τα λέει κανονικά. Και με παίρνει τηλέφωνο. Τον έχει εκεί ο Θεοδωράκης, είχε κάνει τη συνέντευξη, δεν θυμάμαι. Και λέει, τι κάνετε γαμώ το στανιό σας. Χήμα, ο υπουργός. Να το πω εγώ, το είπε ο υπουργός. Υπουργάρα. Από θανάτους του 67 σταυρώνεται στη Ρώμη ο Απόστολος Πέτρος, γι' αυτό τιμάμε τη μνήμη του. Μια μέρα σαν κι αυτή. 1951 ο Εμίλιος Βεάκης έφυγε από τη ζωή. Κορυφαίος Έλληνας ηθοποιός, διακρίθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους. Μάλιστα, έλαβε μέρος στην αντίσταση κατά την κατοχή ως μέλος του ΕΑΜ, αλλά δεν ζει αυτή τη στιγμή για να θαυμάσει και το Ελλάς.
1: Δεν λες πάλι καλά, θα πάλι καλά, ναι. Καλά του.
2: Και από γεννήσεις σας σήμερα έχει γεννηθεί ο Μιχάλης Μενιδιάτης του 32, Γιάννης Πουλόπουλος του 45.
1: Αχου, βάλε ένα Πουλόπουλο.
2: Κάτσε, δεν τελείωσα ακόμα. Φτάνω στην κορύφωση τώρα. Και σήμερα έχει γεννήθει ο Νίνο.
1: Ο Νίνο.
2: Ο Στεφανίνο Τσιμπολιτάς.
1: Βάλε το τουέτο με την Τζότζεφιν.
2: Το Τζότζεφιν.
1: Βάλε το τουέτο με την Τζότζεφιν. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι για φέτος το καλοκαίρι.
6: Τι κάνεις.
1: Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
2: Έχω κάνει την Τζότζεφιν.

0: Είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν.
1: Σταματήστε.
0: Θα πάρουμε τους δρόμους από πρωί.
1: Σταματήστε.
0: Τα πολυκαταστήματα.
1: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, πού είναι ο Γρηγόρης?
0: Για να έχει και καρτούλα, πάει καλά. Αν δεν έχει,
1: υπήρχε και
0: τέτοιο. Τα παραγκάλια. Σας παρακαλώ, δείτε.
1: Έλα,
0: θα το βρείτε στο σύστημα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
1: Δηλαδή, ναι, σ' αγαπώ.
0: Πρέπει να είναι και μοναδικό κομμάτι.
1: Αχ, Παναγία μου, πού είναι η άλλη, ρε?
0: Πού είστε?
1: Α, δεν θα πάρκαρε αυτή από κάτω.
0: Πάρκαρε, ξεπάρκαρε τώρα. Έλα,
1: τι έγινε
0: πες
1: τώρα.
0: Πες εσύ τις ειδήσεις της
1: ημέρας. Όχι, πες εσύ, μου σου έχω πει εδώ. Πω
0: εγώ,
1: ωραία,
0: ό,τι θες εδώ πέρα. Λοιπόν, θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια. Αυτό θέλει γερασμένη φωνή. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια. Να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκε και εσύ. Σήμερα με την Αβίν που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Αβίν. Η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Και τελικά η ανακαίνιση είναι πιο απλή από όσο φαντάζεσαι. Παλιά, ας πούμε, θα ξύλωνες τα πλακάκια. Σήμερα απλώς τα ανανεώνεις πανεύκολα με το Smalt Lux Hydro Tile Reno Paint της Vechro. Και θέλω να σου πω ότι δίνεις νέα εικόνα στην κουζίνα σου ή στο μπάνιο σου. Ούτε γκρεμίσματα, ούτε σκόνες, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ απλό στη χρήση. Αστάρι και χρώμα 2-1. Βέχρο και τελείωσες.
0: Πού είναι και δεν έρχονται.
1: Έρχονται.
0: Μήπως είδα τον άνθρωπο που φέρει τους καφέδες και δεν θέλω να πληρώσω. Θα πάλι πληρώσω να την κάνεις
1: εγώ,
0: εσύ.
1: Δεν πειράζει, θα πληρώσω εγώ. Ξεκίνησε
0: τα νέα της ημέρας.
1: Πήγαμε.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Νέα Δημοκρατία. Παναγή, σε θέλω εδώ πέρα. Κλείδωσαν 11 νέα πρόσωπα για τα γαλάζια ψηφοδέλτια. Δεν είναι ο Παναγής Λωτζάτος μέσα.
1: Δηλαδή, Γιώργο, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν υπήρχε χώρος για μένα.
0: Δεν έχω κάνει κορύφωση.
1: Όχι, κορύφος. Συγγνώμη, γιατί είμαι εξωφρενών.
0: Ανάμεσά τους λέει Βυσκαδουράκης και Σκουλός.
1: Τι παραπάνω έχει ο Βυσκαδουράκης και ο Σκουλός από μένα? Δηλαδή, αν μας ακούτε εκεί.
0: Ο Βυσκαδουράκης συγκεκριμένα αποκαλεί τον Κυριάκο Άρχοντα. Όταν μάθει να το κάνει και σωστά,
1: Άρχοντα.
0: Λέει: άμα πάρει τηλέφωνο Άρχοντα, τι θα πω εγώ.
1: Άρχοντα, Άρχοντα. Ναι. Και εγώ τι να κάνω. Έτσι. Εκεί.
0: Ωραία. Να παίξει και σε λίγο μπαλίτσα. Να πάρει. Σωστή.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω μια θέση στο μαξί μου δηλαδή.
0: Γεια σου, Κυριάκο Άρχοντα. Μας πήρε τα υπάρχοντα.
1: Έτσι. Έτσι. Μας τα πήρε, να τα λέμε κι αυτά.
0: Α, με αυτά που κάνεις, ποτέ δεν θα σε βάλει μέσα. Λοιπόν, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων του κόμματος. Και εσύ μου λες, δεν πάμε για εκλογές, πάμε το 27. Παθαίνω κεφαλικό.
1: Τώρα πάω. Στραβώ λίγο το θρόνο.
0: Αν χαμογελάσω, λέει.
1: Όχι, εντάξει, δεν καλά.
0: Γελάς. Ο γραμματέας του κόμματος λέει ο Κώστας ο Κυρανάκης. Α, είναι γραμματέας πλέον ο Κώστας ο Κυρανάκης, σωστά. Γιατί το λέει Κώστα, δεν το λέει Κωνσταντίνο. Πραγματοποιεί επαφές με στόχο την ανακοίνωση περίπου 50 νέων υποψηφίων. Έλα, υπάρχει εδώ πέρα θέση. Εντός του Ιουλίου, περιλαμβάνω μεταξύ άλλων, λέει ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, ο Δημήτρης Κουλός, η Μερόπη Ιδραίου. Κανένα άλλο όνομα δεν έχει, ρε φίλε, αφού για γνωστές φάτσες. Τέλος πάντων, θα τα μάθουμε στη συνέχεια, παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Απλά δεν το παραδεχόμαστε δημόσια. Πώς και γιατί τα βρόντιξε η Τζάκρη από τους Δημοκράτες, τη ζήτησαν να παραιτηθεί, λέει ο Κασελάκης. Όλο το παρασκήνιο έφυγε η Τζάκρη και από ό,τι ακούγεται πηγαίνει προς Πασόκ μεριά, παιδιά. Νομίζω από εκεί ξεκίνησε κιόλας. Κάτι τέτοιο ήταν σίγουρα εκεί πέρα. Σκέρτσος κατά Τσίπρα. Το ηθικό πλεονέκτημα είναι το καταφύγιο των πολιτικών απαταιώνων. Να, αυτά τώρα τα φιλολογικά δεν μπορούσα να
1: τα πω.
0: Δεν πρέπει τώρα εγώ να καταλάβω τι έχει πει. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις. Δεν θα καταλάβω τι λέει ποτέ. Στην ανάρτηση του Υπουργός χαρακτηρίζει τον πρώην Πρωθυπουργό διχαστικό και επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι αναπαράγει χρεοκοπημένες συνταγές του παρελθόντος. Μάλλον για το Ελλάς μιλάει, έτσι. Ο Σκέρτσος τονίζει ότι η πολιτική δεν πρέπει να κρίνεται από αυτοανακηρυγμένους ηθικούς σωτήρες, αλλά από το έργο, την αλήθεια και την ανάληψη ευθύνης. Γιατί λένε τέτοιες βαρύγδουπες δηλώσεις και δεν λένε δεν γουστάρω, μπρο.
1: Είναι πιασάρικες.
0: Ναι, αλλά αν έλεγε μπρο.
1: Σωστό.
0: Το καταλαβαίνω όλοι.
1: Θα πιάνε και τη γλώσσα της νεολαίας.
0: Ακριβώς. Θες να συνεχίσει εδώ πέρα, έχω μείνει στον Πιερακάκη. Πιερακάκης, η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής μετριέται από τους πολίτες που ξαναπαίρνουν τον έλεγχο της ζωής τους.
1: Το ξαναπαίρνουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχα χάσει λίγο τον έλεγχο. Τώρα αρχίζω και προσέχω πάλι στα έξοδά μου. Λέω μην ανοίγεσαι, Γιώργη. Δεν ξέρεις τι γίνεται αύριο μεθαύριο. Ευχαριστώ, Κυριάκο. Μήνυση κατά 18 influencers από την Επιτροπή Παιγνίων για η διαφήμιση παράνομου τζόγου, παρακαλώ. Είχαν πάνω από 3 εκατομμύρια followers.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, όχι, αυτά followers. Αυτά πρέπει να είναι αυτά τα...
3: Σε σύνολο.
1: Ναι, μωρέ, είναι αυτά που λένε, μπες με αυτό τον κωδικό να πάρεις 100 ευρώ να παίξεις.
2: Ναι. Υπήρχαν τέτοια πράγματα.
1: Φυσικά.
0: Φρισπίνς.
1: Ναι, τέτοια. Φρισπίνς και τέτοια. Ναι, δεν τα ξέρω. Κιόλας δεν παίζω και μην παίζετε ούτε εσείς.
0: Άσε μας, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, αυτό που σου λέω. Άλλα πάνε και χάνουν τα παιδιά τα λεφτά τους.
2: Ό,τι λέει.
0: Ό,τι είπε το παιδί. Ηλικιωμένος έβγαλε ψισταριά στη Νέα Μάκρη και θα πληρώσει πρόστιμο 3.000 ευρώ. 44 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο.
1: Ήταν, ξεκίναγε από εδώ και τελείωνε στον Πειραιά η ψισταριά.
0: Τόσο μεγάλη ψισταριά.
1: Ναι.
0: Ηλικιωμένος.
1: Και παιδιά απαγορεύεται. Είχε πολλά μποφόρια Σαββατοκύριακο.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είχε πήγε να καεί και το αμόνι, είδες. Κάποιος είχε κάνει μια ηλεκτρολογική κατασκευή ιδιόχειρη, λέει. Το είχε φτιάξει μόνο του πάνω εκεί στη σκεπή από μια αποθήκη.
2: Ναι.
0: Και κάτι βραχύκλους αυτό και πήγε να αρπάξει εκεί πέρα να γίνει παρανάλογα.
2: Έχουν εκεί νομίζω πυροσβεστική όμως εκεί πέρα.
0: Είχαν, ναι, γρήγορα.
1: Το κάψουμε.
0: Αλλά κινδυνεύσαν σπίτια, έτσι. Κινδυνεύσαν σπίτια, αλλά κάνανε ντου. Αθηναϊκή νύχτα, δίδυμο Θεοδωρίδου Βανδύ.
1: Α, ωραίο.
3: Έκλεισε.
0: Ωραίο. Έκλεισε.
1: Δυνατό, ναι, για πες άλλο.
0: Δεν θα ανοίξει.
1: Όχι, έκλεισε. Εννοεί.
0: Συνήθως ξέρεις όταν ανακοινώνεις κάτι. Α, πάει αυτό.
1: Ναι.
0: Χάλασε. Να μην χαλάσει, όχι.
1: Για πες άλλο,
0: Ο Σάκης ζητάει το λογαριασμό από τη Λιόλιου. Να το.
1: Και αυτό δυνατό σχήμα.
2: Λιόλιου Σάκης.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο. Η Παπαρίσου πάει με τον Οικονομόπουλο.
1: Παπαρίζου Οικονομόπουλος. Έχουμε πρώτη μετάδοση σήμερα, Έλληνα Παπαρίζου, να ξέρετε.
0: Όλα θα δούμε.
1: Εμείς εδώ, βέβαια.
0: Μάλιστα. Και πρώτη σεζόν, δύο ερμηνεία. Α, θα πάνε στον Νόξ.
1: Α, στον Νόξ.
3: Η Βανδύ με τη Θεοδωρίδου, εκεί που ήταν ο Ρέμος.
0: Μαροσούλης και Κοταρίδης.
1: Τι μας νοιάζει, δεν είχα μου.
0: Να μαθαίνεις πέντε πράγματα στη νύχτα.
3: Να ξέρεις. Μπαίνεις μέσα στο μαγαζί, ποιος το έχει.
4: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
5: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να πούμε για το καλοκαίρι που, παιδιά, αν ψάχνετε για το απόλυτο αξεσουάρ που είναι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά, τι για να κάνετε, να πάτε στα καταστήματα Μάτι-Μάτι. Υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Αποκλειστικά brands Look, Elgio, Marabou, στις πιο cool πραγματικά τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Οπότε πραγματικά εκεί στο Μάτι-Μάτι κάνουν καταπληκτικές προσφορές και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Επίσης και γυαλιά οράσεως σε ειδικές προσφορές με την αγορά των φακών δώρο ο σκελετός. Ισχύει για τους σκελετούς οράσεως λατρείς, παρακαλώ. Έχουμε και κάθε Παρασκευή την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά. Οπότε 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και μάτι-μάτι και μάτι να μην σας πιάσει.
1: Ναι, Παναγία μου, να μην μας πιάσει.
0: Λοιπόν, πού είναι η εφημερίδα, ρε φίλε, λίγο να ανοίξουμε και το...
2: Να χαζέψει λίγο.
1: Γρηγόρη, τι έγινε με μια σιδερόστρα που σε έχουν στην Εσπρέσο?
0: Με μια σιδερόστρα?
3: Έχει μια καταγγελία για τη σιδερόστρα. Πού είναι,
2: ποια σιδερόστρα, παιδιά?
3: Εκεί, εκεί, Εσπρέσο.
1: Και μάλιστα έχει το σίδερο στα αυτή του.
0: Α, καταπληκτικό, έτσι είναι.
1: Τι είναι αυτό?
2: Α, σε βγάλανε φωτογραφίες στο στούντιο.
0: Βγάλανε φωτογραφίες εδώ στο στούντιο, όπως δεν τον έχετε.
3: Περνάτε καλά στα backstage,
0: ναι, η αλήθεια είναι ότι πολύ συχνά βάζω...
1: Σιδερώνει. Νάντσι, τον αφήνεις και σιδερώνει.
0: Ταυτί μου, ρε. Σιδερώνει ταυτί μου.
3: Για το εμείς δεν κάναμε και... πλαστικές τότε, τα παλιά τα χρόνια. Πέταγε ταυτί, κάτι βάζαμε ένα λαστικάκι.
2: Τον αφήνω και σιδερώνει ταυτί του.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Το άλλο του σίδερο δεν ξέρει.
0: Να πούμε στην
2: ούτε πως μπαίνει στην πρίζα.
0: Ότι που παντρευτήκανε να ζήσουν τα παιδιά.
2: Να ζήσουν. Τι ωραίος γάμος ήταν αυτός.
1: Ωραίος γάμος και πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Πολύ,
2: πολύ,
1: ωραίο
2: πολύ πάρτι, τρεις μέρες, υπέροχα.
0: Τι ωραίος γάμος ήταν αυτός πραγματικά.
2: Καταπληκτικά.
0: Και τι
2: πώς ωραί... αντέχουνε, τι παίρνουνε.
0: Οι όρκοι που ανταλλάξαν ήταν φανταστικοί.
2: Αυτό ήταν πραγματικά υπέροχο.
0: Ναι, ναι, ναι, τους άκουσα. Ήταν τόσο
1: τι εννοείται όρκο δεν κάνανε γάμο?
2: Όχι, έχουν παντρευτεί τα παιδιά.
1: Α, είναι τρίτο γάμο αυτό τώρα που κάνουν?
0: Όχι, δεν έχουν παντρευτεί, ενώ μεταξύ.
2: Έχουν παντρευτεί σε κλειστό κύκλο. Έχει γίνει ο γάμο. Ναι, δεν ξέρω πού έγινε ο γάμο. Ναι, στην Αθήνα.
1: Και τώρα κάνανε το πάρτι.
2: Νομίζω στην Πλάκα κάπου έγινε ο γάμο.
1: Ωραία.
2: Και τώρα κάναν το πάρτι, το γαμήλιο πάρτι και κάναν του όρκου μπροστά στου φίλου του. Που αυτό είναι πολύ σύνηθε στο εξωτερικό και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Άρα κάνανε ένα γάμο στην Πλάκα, μου λε.
1: Ναι, είχαν ναι. Και, στο...
3: και μετά κάνανε ένα σοβαρό.
2: Ακριβώ.
1: Άσε μα, Μωρινάντση, είχε και στο Κυριάκη εσύ όρκου αγάπη.
2: Θα σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν το ζευγάρι λέει αυτά που αισθάνεται ο ένα απέναντι από τον άλλο.
3: Ορκίσαμε να φυλάτω.
2: Ναι, ναι. Πώ κάνουν στην Αμερική, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί. Βγαίνει μέσα από την ψυχή σου, ρε παιδί μου, να πεις κάποια πράγματα στον άνθρωπό σου.
3: Αυτοί οι Αμερικανοί, αν δεν γίνεις ξεφτύλα στο γάμο, δεν το δέχονται.
2: Υπέροχο. Μα είναι πολύ ωραία αυτή η ταπείνωση.
3: Ναι.
2: Το ότι ταπεινώνεσαι μπροστά στον κόσμο και μιλάς για τον άνθρωπό σου. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Ωραία, ταπεινώσουν αν είσαι λίγο αυτό... για τον Γρηγόρη να είσαι εδώ.
2: Θα ταπεινωθώ άμα χρειαστεί.
3: Θα το κάνω, θα το κάνω. Αυτό κάτι άμα είναι να κάνει ο όρκος, το θέλω κι εγώ.
0: Εγώ δεν χρειάζομαι τέτοια πράγματα. Δεν χρειάζομαι. Πολύ ήταν αλήθεια το λέω. Δεν χρειάζεται. Αλλά ήταν καταπληκτικά τα παιδιά. Καταρχάς, επίσης είναι και οι δύο τόσο όμορφα
1: είναι
0: παιδιά,
1: κούκλι.
0: Τόσο κούκλινοι και οι δύο. Να είναι καλά τα παιδιά, να μην τους μάτι να μην τους
3: πιάσει. Πολύ ωραίο.
1: Άντε πάλι. Βρεβρωμό, παππού.
4: Μάτι, μάτι.
1: Μάτι να μην
2: σε πιάσει. Να πούμε και στην Ελένη Τσολάκη να της πούμε συγχαρητήρια.
0: Βάφτισε, Ελένη.
2: Για το μαράκι του, στο γλυκό.
0: Βεβαίως, βάφτισε και στο Παύλο. Άλλο τίποτα έγινε κι ένα άλλο γάμο.
1: Έχει σουσού, παιδιά, πολύ τώρα η εποχή.
3: Αρχίσαν οι γάμοι, τα βαφτίσαν. Τελειώσαμε.
0: Μάλιστα.
3: Τελείωσε η ζωή μας. Είχαμε τα παιδικά, πάρε τώρα έχουμε τους γάμους.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και να έκανα μια συζήτηση κάποια στιγμή, γιατί τώρα έτσι που θέλω να κάνω μια καταγγελία.
1: Έλα, πες.
0: Μια καταγγελία. Γιατί φίλε, και να φύγει σε τραγούδι, Νίκο, που δεν έχει να κάνει σχέση. Το παρακολουθούσαμε εκεί πέρα κάποια στιγμή τηλεόραση και ήμασταν μια παρέτηση 3-4 άτομα και βγάλαμε ένα πόρισμα.
1: Για πες.
0: Ότι κανένας άντρας δεν έχει κοιλιά σε διαφήμιση μπύρας.
1: Σωστό.
0: Εκτός από τη δική μου όταν κάνω τη φίξη. Σωστό. Που κάνω στην εκπομπή. Και καμία γυναίκα δεν έχει νεύρα σε διαφήμιση σερβιέτας.
1: Αυτό γίνεται.
0: Πες μου. Α. Είναι τα δύο μεγαλύτερα ψέματα στο μάρκετινγκ.
1: Είναι.
0: Έχεις δει κάποιες. Όλες δεν είναι χαρούμενες που
1: ναι,
0: έχουν
1: ναι,
0: τη σερβιέτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δυνατόν.
2: Ναι, είναι.
3: Καλέ πετάνε.
0: Τι
1: για τις δύσκολες μέρες της ημέρας έχω μαζί μου. Δεν είναι έτσι.
0: Με στη χαρά! Τι είναι αυτά που λες, σε παρακαλώ. Ρώτα το Διονύση, που άσε που λέει και ο Διονύσης, και αυτό να το παρατηρήσει και η Νάνση. Ότι όταν υπάρχουν πολλές
1: γυναίκες. Ο Διονύσης δεν ήρθε χθες τώρα που το είπες.
0: Ναι, ο Διονύσης είχε ένα πρόβλημα, θα σε πάρει τηλέφωνο σου.
1: Α, εντάξει.
0: Σου στέλνει τα φιλιά του και θα τα πει σήμερα.
1: Ωραία.
2: Η Ντέμι δεν ήρθε.
1: Και η Ντέμι δεν ήρθε χθες.
0: Ναι, καθίστε λίγο. Η Ντέμι δεν ξέρω.
1: Α, η Ντέμι ξέρω γιατί δεν ήρθε.
0: Με το Διονύση. Είχε ένα θέμα. Και επειδή ο Διονύσης μου το έχει πει ότι επειδή ζει με τέσσερις γυναίκες, τη γυναίκα του και τρεις κόρες του, ότι η φάση της περίοδου συντονίζεται.
2: Ναι, συντονίζεσαι. Και με φίλες σου μπορείς να συντονιστείς.
0: άντρας, ένας άντρας με τέσσερις γυναίκες.
1: Με περίοδο.
0: Με περίοδο.
3: Τελειώσατε.
0: Πώς να μην το δικαιολογήσω εγώ αυτό το παιδί για να
4: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
5: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Να δω

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Κάθε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι, πάμε.
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη.
4: Μήλο.
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο.
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι.
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
5: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
11: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
12: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
11: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
11: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
11: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Όπα, όπα! Τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
17: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
18: Τάρι, τάρι, τάρι.
19: Θέρτο μαξιλάρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και μου λέει εδώ πέρα η Νάνση ότι για αυτό το θέμα που λέγαμε προηγουμένως για την περίοδο και για αυτό. Κάποιες κυρίες λέει ότι. Πες Νάνση, τη λέει ότι έχουν αντίθετη άποψη αυτό που λέμε εμείς για τα νεύρα και ότι αδικούμε τις γυναίκες.
1: Ότι δεν πρέπει να το λες δημόσια.
0: Ότι δεν πρέπει να το λες δημόσια.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
3: το δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό, όπως λέγεται στα αγγλικά.
2: Όχι ρε παιδάκι μου, ότι εντάξει, ότι
1: είναι,
2: ότι είναι ένα στερεότυπο για τις γυναίκες και
1: σπάμε
2: τα νεύρα.
1: Πάμε στερεότυπα.
0: Εντάξει, σε αυτό έτσι όπως το λέτε δίκιο έχετε. Συμφωνώ.
3: Έχουν απόλυτο δίκιο αυτοί που λένε όμως ότι θα χάσουμε και το χιούμορ μας στο τέλος μόνο.
0: Ναι ρε παιδάκι μου, δεν πάμε, εντάξει, για πλάκα το λέμε, δεν το εννοούμε. Εγώ δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή έχω συναντήσει πάρα πολλές κυρίες κατά τη διάρκεια της ζωής μου και φίλες εννοώ και γνωστές και τίποτα άλλο που περνάνε πάρα πολύ δύσκολα την περίοδο της περιόδου.
2: Ακριβώς επειδή περνάνε
0: δύσκολα. Ακριβώς και πραγματικά στενοχωριέμαι πάρα πολύ και καταλαβαίνω τον πόνο, αλλά εντάξει δεν το εννοούμε έτσι όπως πάμε να το πούμε. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, πάει να βγάλεις ένα ούτε. Δεν θα βλέπουμε ούτε τίποτα.
3: Τέλος σάτυρα, το έχετε καταλάβει έτσι.
0: Μα δεν είναι σάτυρα, ούτε ένα αστείο δηλαδή. Έχεις νεύρα, σου έρθει αυτό.
1: Το άλλο με την κοιλιά που είπαμε όμως ήταν OK.
0: Για ποια, για την πείρα.
1: Εδώ μου στέλνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω και το όνομα να το πω. Ναι. Μπανκάρ.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, λέει. Ο Μπισμπίκης είχε κοιλιά όταν έκανε διάφορη στην πείρα.
3: Σωστό.
1: Ο μόνος που έσπασε το στερεότυπο.
3: Έχει δίκιο, φίλε.
1: Ευχαριστούμε,
3: άνθρωπε.
0: Κι εγώ και ο Γρηγόρης.
3: Σταμάτα και εσύ, και εγώ κατευθείαν.
0: Και εγώ, ρε φίλε, πρέπει να παραδεχτούμε την πείρα που κατάλαβε ότι αυτή, ότι δεν, αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι κακό.
1: Αυτό. Έπρεπε να ξεκινά από την κοιλιά.
0: Ρεαλιστικό είναι.
2: Υπάρχει ολόκληρη έκφραση. Μπυροκοιλιά.
0: Μα αν είπε αυτό. Λοιπόν, αυτά με το θέμα. Τι θα κάνουμε με του φακέλου, Νίκο, καινούργια εβδομάδα. Έτσι αλλιώ κλείνουμε σε.
4: Πα τελειώσαμε.
5: Ό,τι θέλετε.
3: Έλα, παιδιά.
0: Νύπτη τα σχήρα σου.
5: Από το πρώτο χιλιάρικο.
0: Από το πρώτο χιλιάρικο δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί. Τρία. Περίμενε να σου πω. Όχι, εγώ να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί. Για να σου πω γιατί. Εγώ το δέχομαι αυτό που λε. Διευθυντή είσαι. Είχαμε πει 500 τον κάθε φάκελο. Α τα 3.000.
2: Αφού είχαμε 500 εσύ, γιατί το πα χιλιάρικα και 4.000.
0: Δεν μπορώ να τελειώσω λίγο.
3: Μπορώ
0: να τελειώσω λίγο.
3: Δεν μπορεί να τελειώσει.
0: Όταν λοιπόν λέει το σταθμό που εκπροσωπεί εσύ σαν διευθυντή που είσαι εδώ. Βεβαίω.
3: Ναι, κύριε διευθυντά.
0: 500 ευρώ το φάκελο. Εγώ πα ότι βάζω. 1500 είναι δικά σου από τα 3.000.
3: Δεν το κατάλαβα.
0: Τι δεν κατάλαβες. Θα το καταλάβει ο κύριος Νίκος. Θα το καταλάβει ο κύριος Νίκος. Από τα 3.000 και από τα 500 κάθε φορά που παίρνει για ένα χιλιάρι.
3: Γρηγόρη, ο σταθμός έχει βγάλει ένα budget και έχει πει.
0: Δεν με νοιάζει ρε εμένα το budget του σταθμού. Κάθε φορά που παίζει με φακέλο 500 δεν είναι το OK.
1: Ναι.
0: Να μην έλεγε ο Νίκος ότι δέχομαι αυτό το παιχνίδι. Αφού το δέχεται και είναι διευθυντή.
1: Λάθος είναι.
0: Και είναι διευθυντή. Δεν έχω καταλάβει. Κάνει και τα λόγια του.
2: Λέει ότι από κάθε χιλιάρικο το 500 είναι δικό σου.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι.
0: Αυτό. Τέλεια. Άρα τι. Πάμε για 1500 ευρώ.
3: Έλα ρε κάτσε φρόνημα ρε.
1: Αυτό το 500 δεν είναι δικό μου.
0: Ποιο 500
1: ευρώ. Αυτό τώρα από τα 1500.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ό,τι πεις εσύ θα κάνω.
1: Εσύ.
3: 500 ευρώ θα δώσεις. Γρηγόρη τελείωνε τώρα. Άιντε. Έχουμε καταστραφεί.
1: Είμαστε τελευταία εβδομάδα.
3: Βέβαια.
1: Στην Αθήνα τώρα.
3: Είχαμε βαφτίσεις. Δώσαμε ένα σκασμό λεφτά τώρα. Κάτσετε.
1: Και τις αλλαγές τώρα.
3: Βέβαια.
1: Έχουν μείνει και δύο μέρες. Δεν έχουν μείνει πολλές. Α ηρεμήσουμε λίγο.
3: Περίμενε καταρχά να πούμε για να ξέρει ο κόσμο. Αύριο που είναι τέλος του μήνα τελειώνει το παιχνίδι. Ιούλιο δεν παίζουμε.
0: Γιατί φεύγουμε μετά
3: για Ρόδο.
1: Κράτα το για αύριο μετά.
3: Άρα σήμερα και αύριο.
1: Αύριο.
3: Εγώ στη θέση σου αύριο θα έδινα 4.000 ευρώ. Για κλείσιμο.
0: Θα τα δώσω σήμερα, ρε.
3: Όχι.
1: Να σου πω κάτι. 10.000 για αύριο.
0: 40.000 ευρώ.
3: Το στούντιο εδώ τον όροφο.
2: Πάει ανακαίνιση.
1: Να δώσουμε ένα άλλο ραδιόφωνο. Να το κρατήσουμε αυτό.
3: Πάρτε τα όλα.
0: Λοιπόν,
3: θα τελειώνουμε.
0: Πάμε 2-11-7-0-7-9-31. Πάμε για 1000 ευρώ και σήμερα. Έτσι μέχρι τέλους θα το κλείσουμε.
1: Μέχρι τέλους
0: Ιουνίου. Αφού δεν θα παίξουμε
1: άλλα 2000 ευρώ. Αν δώσουμε, θα το κλείσουμε. Στρογγυλό πεντάρι.
0: Μέχρι τέλους. Παρακαλώ.
6: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
7: Τα φάκελα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε.
8: Καλά, εσείς τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχετε. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο?
8: Τέλεια.
0: Πού πήγατε?
8: Σε ένα βουνό.
0: Σε ποιο? Και τι κάνατε?
1: Ούρλιαζα, πες.
0: Μόνη σε.
8: Δεν μπορώ να σας πω τώρα, είναι πρωί.
0: Μόνη
2: σε. Α, μπράβο σας.
0: Τι έκανε?
2: Είναι πρωί.
1: Είναι πρωί, δεν μπορεί
2: να σας πω. Μπράβο σας που πήγατε στο βουνό.
1: Στο βουνό που εκεί ησυχία. Αντέχει η περδικούλα σας.
0: Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία.
8: Ναι, δεν μεγαλώνω ποτέ.
0: Τουλάχιστον μπορούμε να μάθουμε ποιο βουνό είναι αυτό.
8: Λοιπόν, είναι στην αρχαία Αιγύρα, πάνω από την Ακράτα.
1: Α, το εννοείται.
8: Ναι, ξέρω.
0: Και
1: εκεί δεν ακούει, δεν έχει αντιλαλό.
3: Μαζεύατε ρίγανη, τι κάνατε?
2: Είπε η γυναίκα τι έκανε.
1: Όχι.
8: Όχι, δεν πήγα για Ρίγανη.
3: Κάβατε τον έρωτα.
0: Σταμάτα ρε τώρα. Σταμάτα, μην γίνεσαι μωρό παιδί. Τόπι, κοπέλα, ό,τι κατάλαβες κατάλαβες. Έχει ελιές
1: κύριε παιδιά, ελιές λεμόνια για αυτά πήγε.
3: Ωραία.
0: Το όνομά σας πώς είναι το μικρό?
8: Κεράσια μάζευα παιδιά.
3: Κεράσια, ορίστε.
0: Μάλιστα, το όνομά σας?
8: Δήμητρα.
0: Δήμητρα μου, έχεις ξαναπαίξει?
8: Όχι, παιδιά, πρώτη φορά σας παίρνω.
0: Τώρα τελευταία δεν είναι φοβερό ότι πάρα πολλοί κόσμοι πετυχαίνει πρώτη φορά.
2: Σωστά.
0: Μετά από χρόνια.
2: Ναι, και είναι ωραίο.
0: Λοιπόν, Δήμητρα, ξαναείπαμε για ένα χιλιάρικο ακόμη. Ένα χιλιάρικο ακόμη για σας. Δεν έχει αυτή καμιά εκπομπή δεν τα κάνει αυτά, να ξέρεις. Δώσαμε 3.000 σερί την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει, ρε παιδάκι μου. Ας το πάρουνε χαμπάρι, να πούμε. Καταστρεφόμαστε. Καταστρεφόμαστε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν.
8: Παιδιά, να είστε καλά. Να είστε πάντα έτσι αυτοί σας. Να μας διασκεδάζετε και να μας κάνετε να γελάμε.
0: Να είστε καλά.
8: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Να είστε καλά. Το ζήτημα είναι ότι εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε με ποιοτικό χιούμορ και σεβασμό στον ακροατή.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
8: Και το κάνετε με
0: ναι, γιατί αν είναι τον ακροατή να μην τον σέβεσαι και έτσι μετά δεν γίνεται.
1: Εμείς καθίσαμε εδώ, δεν πήγαμε στο γάμο της Οικονομάκου για να κρατήσουμε αυτά τα
0: ψυχαγωγία. Αφού δεν ήμασταν καλεσμένοι.
2: Αυτό δεν έχει σημασία.
3: Εγώ τι φταίω που δεν ήσουν εσύ καλεσμένος που δεν σε πάει η Οικονομάκου.
0: Δεν μας κάλεσε. Να είναι καλά κοπέλα.
3: Να είναι καλά. Και καλά η Αθηνά, ο Μπρούνο. Έτσι ξηγέται.
1: Τρώγαμε όλη την Παύλοβα εμείς.
0: Λοιπόν, πάμε εδώ. Βούλε, σουβλάκι, ροζ. Λουλούδι, μουστάκι, αγελάδα. Κεραυνός, στόχος και UFO. Διαλέγεις τρεις φακέλους, αν βγάλεις άθροισμα 7, πήρες και εσύ 1000 ευρώ, όπως πολλοίς κόσμος. Πάρα πολλοίς κόσμος.
8: Λοιπόν, στόχος. Κεραυνός. Και σουβλάκι.
0: Μάλιστα.
3: Το σκέφτηκε όμως.
0: Λοιπόν, ανοίγω το σουβλάκι που ήταν τελευταίο και έχει μέσα το νούμερο 6.
3: Άρα πάμε για 1-0. That's all.
0: Πάμε για 1-0. Ανοίγω τον κεραυνό. Και έχει μέσα το 7.
3: 7 και 6, 13. Για χαρά.
0: Και 4,
3: 17. Αν ήσασταν blackjack όμως.
0: Ναι, εσύ πού μένεις, εδώ στην Αθηνά?
8: Όχι, εγώ ζω στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα.
3: Και Χαρμάνη θα τη δώσω.
0: Θα τη δώσω να πας Χαρμάνη να πάρει καλλιτικά τρία για το καλοκαίρι.
3: Στα κορίτσια μου, εκεί στο Χαρμάνη στην Πάτρα θα πας μια δωρεπιταγή 50 ευρώ να πάρει ό,τι θέλει από εμάς.
8: Παναγί μου, σε ευχαριστώ, να σου ζήσει το νέο όνομα, να είναι καιρό το μωράκι
3: σε ευχαριστώ,
8: και
3: ονόματα. Δύο ονόματα. Στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο στο ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου.
8: Σας ευχαριστώ παιδιά πάρα
0: φιλιά
8: πολύ.
0: Φιλιά σε όλη την Πάτρα, παιδιά, φιλιά σε όλους σας εκεί κάτω. Φιλιά και πολλά.
8: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό. Παναγής έχει λίγο άγχος γιατί θα γίνει τις επόμενες ημέρες με τους ανέμους, με τα πάντα. Σάκης Αρναούτογλου, όπως κάθε μέρα, 8 παρα 10.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
7: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 29 Ιουνίου σήμερα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Λιακάδα προβλέπεται και σήμερα σταδική με δυνατό βοριά στα 6 με 7 μπουφόρ και θερμοκρασία κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Αλλά η σχετική υγρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα όπως και τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Έτσι λοιπόν, την Τρίτη 30 Ιουνίου προβλέπεται επίσης ηλιοφάνεια, σταδιακή εξασθένιση του βοριά προς το μεσημέρι και μετέπειτα θερμοκρασία λίγο πιο υψηλή. Στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Για την Τετάρτη 1η Ιουλίου και πάλι αναμένεται λιακάδα με εξασθενημένους ανέμους αυτή τη φορά από διάφορες γενικά διευθύνσεις, θαλάσσια άβρα στα παράκτια που θα δροσίζει αρκετά και τη θερμοκρασία στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο, ενώ και η Πέμπτη θα κυλήσει αναλόγως με εξασθενημένους ανέμους, θαλάσσια άβρα στα παράκτια και τη θερμοκρασία στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία από την Παρασκευή 3 Ιουλίου και μετέπειτα, ο καιρός θα πρέπει να καταστεί άστατος με διάσπαρτες μπόρες και τοπικές καταιγίδες και σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων κυρίως από το Σάββατο και μετέπειτα και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση της τάξεως των 4 έως και 5 βαθμών. Να είστε όλες και όλοι καλά.
9: Ιούνις τσιγκούνις στις Θελαγόριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2 κύριε Σιγήρη. Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παραγίσο Τσάτοσε.
3: Υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και βέβαια Ανδριόπουλος που έχουμε εδώ στην παρέα μας, παιδιά, με αυτά τα απίστευτα μουντιάλ προγράμματα, μάλλον θα το πω διαφορετικά, πακέτα που τελειώνουν στις 3 Ιουλίου και κάνει hat trick με κόμπο κυριολεκτικά, αφού κάνει μουντιάλ κρίλ κόμπο με 15 καλαμάκια, πίτες 750 γραμμάρια, τζατζίκι μόνο 10 ευρώ. Και γκολ κόμπο, επίσης ένα άλλο πακέτο με 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, με αφράτα ψωμάκια για hot dog και με σαλάτα ρώση, και επίσης 10 ευρώ. Μόνο με 10 ευρώ ολόκληρα πακέτα, γιατί τώρα ξεκινάνε και οι πολύ μεγάλοι αγώνες, βέβαια αυτοί οι υπέροχοι των knockout, έτσι ουσιαστικά, που δεν έχει πια περάσαν, τελείωσαν, περάσαν στους 32 και τώρα ξεκίνησαν από χθες το βράδυ και παίζουν.
2: Χαμός.
0: Χαμός.
2: Τότε Αφρική Καναδάς 0-1 χθες.
0: Το βλέπαμε μέχρι το 90 και μπήκε το γκολ στο 92.
2: Ακριβώς στο 92 θα πάμε για κατούρημα, τότε το σκοράρουν αυτοί.
0: Δεν είναι δυνατόν.
2: Αν είναι δυνατόν, έχουμε και συγνωρία και γκολ δεν βλέπουμε.
0: Μετά τι έγινε, σήμερα το πρωί έχει
2: αρκετή. Γίνεται χαμός σήμερα, έχει 8 η ώρα. 8 η ώρα το απόγευμα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, χαμός, ματσάρα μετά 11.30. Γερμανία, Παραγουάη. Έτσι, και αύριο έχει μεγάλους αγώνες, Ολλανδία, Μαρόκο.
0: Παρακαλώ! Επιτρέψεις. Να πούμε ότι αυτοί οι αγώνες είναι νοκάουτ, παιδιά. Έτσι, όποιος κερδίζει, περνάει στο επόμενο γύρο. Όποιος χάνει, φεύγει, πάει σπίτι του.
2: Τελειώσαμε, λέμε.
0: Ναι, ρετάκι αυτό.
2: Τελειώσαμε.
0: Α, τελειώσαμε, ενώ εσύ τελειώσες. Δεν το κατάλαβα, ρετάκι.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
8: Κι εγώ εκεί μπήκα.
9: Κι εγώ.
8: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
16: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
17: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
16: Και τα πλακάκια, Τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
15: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
16: Ορίστε.
15: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
1: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
17: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
18: Ναι,
17: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
17: Go, go, go, go, go!
19: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
22: Relax.
21: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
25: Τάρι, τάρι, τάρι.
26: Θέρδο μαξιλάρι.
27: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Έλα, παιδιά, τι γίνεται στην πόλη, Βαλάντι!
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε, κυρίες μου, να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντι!
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω το καφόνι.
4: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
3: Καλημέρα, Βαλάντι μας, τι κάνεις.
4: Καλά, μόλις απογειώθηκα από βαρυπόπη. Και
3: πας.
4: Τώρα πήγα, ήμουν εκεί να μαζέψω τα δώρα του Παναγή χθες. Πήγα, τα μάζεψα. Ό,τι είχε περισσέψει και να το φέρω στο σπίτι κάποια στιγμή μετά το Σεπτέμβρη. Δεν γυρίστε εσείς πάλι, πότε ξεκινάτε κάπου εκεί.
3: Δεν περιμένεις νωρίτερα.
4: Να ξέρεις, Παναγιώτη, είναι το τέτοιο το πιεστικό. Έτσι και το άλλο το σήμα, το στόπ είναι δικά μου δώρα.
0: Αλήθεια, λες.
4: Ναι, ναι.
0: Πού τα βρήκες εσύ?
4: Ένα πιεστικό σε ένα κήπο το βρήκα. Ήταν μόνο του εκεί, το έτρωγε ο ήλιος.
0: Σιγά
4: σιγά και το στόπ από μια λάθος όπιστε που έβαλα, το έβαλα εκεί πέρα για να μην πιάσουμε. Γιατί επιστήρηκε την ίδια αυτό και κάτι τέτοια.
0: Να σου πω, εσύ τι δώρο μου φέρες, Βαλάντι?
4: Αυτό σου είπα μόλις τώρα. Το πιεστικό και το σήμα το στόχο.
0: Ένα πιεστικό. Τι είδατε για το μωρό μου, φέρει δώρο πιεστικό, ρε Βαλάντι.
5: Ναι, μπορεί να μεγαλώσει κάποια στιγμή, χρειαστεί.
4: Ακριβώς.
5: Και άμα βρεθεί σε πίεση.
4: Ακριβώς. Εμείς έτσι τα πλέναμε παλιά.
0: Για να τον κάνω μπανιερό μου,
4: για μπανιερό. Ναι, βάζαμε 14 πολλά στη σειρά και πέραμε το πιεστικό με πόκε μάρκετ.
5: Δεν καταλαβαίνετε.
4: Έπαιρνε μία αφρό.
5: Και πόσο καθαρά ήταν τα παιδιά μετά.
4: Μετά δεν ήταν 14, ήταν 11, 10. Ξέρω τα άλλα τα ψάχναμε στο διπλανό κήπο. Αλλά έτσι μα πλένανε μικρά εμά.
0: Κατάλαβα.
4: Μας βάζαν δίπλα στα χαλιά, που ήταν από το δικό μας πατέρα, το χαλί, και τώρα τα πλέναμε όλα στη σειρά. Τέλος πάντων, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμικό σου, πολύ κίνηση έχει τον κατέβα. Μας βάζαν δίπλα στα χαλιά, που ήταν από το δικό μας πατέρα, το χαλί, και τώρα τα πλέναμε όλα στη σειρά. Τέλος πάντων, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμικό σου, πολύ κίνηση.

0: Αυτά.
1: Αυτά.
0: Ναι.
2: Να σε καλά, ρε Βαλάτη. Να σε καλά, πραγματικά, να σε καλά.
3: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα, μετά τον ήλιο, παιδιά, γιατί θα έχουμε πολύ ήλιο αυτές τις μέρες. Δώστε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνει για να πλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο και κάψα. Με υλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι παρή, φύγει κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Σε βάτο στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαπάτων με φυσικό τρόπο.
1: Όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial World Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπει στο nation.stoihiman.gr 21 Plus, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
2: Την εμπειρία Inventor, παιδιά, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο χρήστης, δηλαδή, μαβένιος.
3: Πληρώνεσαι ρε τόσα λεφτά. Ένα κάρο λεφτά. Σ' ακούει όλος ο κόσμος και.
2: Μάλλον για να τα λέω έτσι δεν είναι και τόσα.
3: Τι εννοείς?
2: Αυτά που παίρνω.
3: Τι είναι αυτό το... Σταμάτε με.

0: Να έρθει κάποιο άλλο παιδί.
1: Με πεθάνεις.
2: Λεμπονιάρη.
1: Αφιέρωσε, παιδιά, στην Inventor ο Μαφένιος 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε Ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Μαφένιο.
0: Εγώ πραγματικά ήξερα λίγα πράγματα για την Inventor. Όσο πραγματικά μαθαίνω, τόσο καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος γουστάρει Inventor και θέλει μόνο Inventor. Τίποτα άλλο.
2: Δεν θέλει Inventor. Inventor θέλει.
1: Τι πώς το είπε?
2: Inventor είπε. Inventor, Inventor.
0: Inventor, ε.
2: Να σου πω.
0: Inventor.
2: Δεν είπε τίποτα για το φουλάρι χθες, το πλήρωσε. Ένα σκασμό λεφτά έβαλε.
3: Δεν είπε τίποτα.
2: Όλα τα λεφτά τα ρίξε στο λαιμό του.
1: Για ήταν Christian Dior, τώρα να το πούμε. Έτσι μην γκριφτούμε.
2: Εγώ νόμιζα ότι μπήκα στη βάφτιση του Μαυρίκιου. Το είπα κιόλα στις κάμερες.
0: Μαυρίκιου. Νάνση, μπορεί να ξεκινήσει για να τελειώσει λίγο πιο νωρίς. Θα σου έλεγα σήμερα να διαβάσει αυτό που κάνει ο Κώστας Ολεφάκης, που είναι ένα καταπληκτικό αστρολόγο.
2: Κάνει αυτό που κάνει ο Ολεφάκης.
0: Να διαβάσει από εδώ για τι 29 Ιουνίου που σήμερα περιμένει μια πανσέλινο και αλλάζουν όλα τα πράγματα. Διαβάσει αυτά τα ζώδια αντί για τα καθιερωμένα, που λέει τι θα γίνει η εκρηκτική πανσέλινος του Ιουνίου.
4: Μπορεί να μας διαλέξει.
0: Που ο Λεφάκης κάνει μια πολύ. Να σας πω ότι ο Λεφάκης, για εσάς που έτσι ακούτε τα ζώδια, κάποτε εγώ που δεν είμαι και πάρα πολύ λάτρης των ζωδίων, έκανε κάτι στη ζωή μου που μου έκαψε το κεφάλι. Δηλαδή έπεσε μέσα σε ένα πράγμα που δεν γινόταν να πέσει μέσα 2 χρόνια πριν. Κάτι που είδε στο χάρτη, ενώ δεν πήγαινε ποτέ σε ζώδια και δεν κολλάω τόσο πολύ σε αυτά, ενώ τα σέβομαι, εννοείται όλους εσάς που τα πιστεύετε. Αν και πάρα πολύ δικοί λένε ότι ναι. Τι θα κάνεις, θα πεις σε Λεφάκι?
3: Θα πει Λεφάκι.
2: Θα πει Λεφάκι η δικιά μας.
0: Θα πει Λεφάκι και πάμε με τα ζώδια της ημέρας.
5: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας παρέα με τον Χρήστο Χολίδη. Καλημέρα στην παρέα μας, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα και στην παρέα μας στο TikTok. Είμαστε live, Νάνση Αντωνίου και Νίκος Καλούδης. Κατάφερα να αλλάξω ουρανό. Διαταραχή λοιπόν στα κέντρα ισχύως, λέει ο κύριος Λεφάκης. Με την πανσέλινο σήμερα.
0: Βράδυ πανσέλινο, Οπότε, παιδιά, αν σήμερα είσαστε λίγο νευρικοί ή νευρικές.
2: Εξήγησε λίγο, παιξάλε.
0: Έχει λίγο εξήγηση η ιστορία, μπορεί να σας πάει λίγο το πράγμα σήμερα λίγο στραβά.
2: Σε ρεπίμψη, λοιπόν.
0: Μοιράζει πολύ κόσμο, πανσέλινο. Έλεγα θα σβήσω το όνομά σου,
3: έλεγα θα φύγω μακριά σου. Διαμαρτύρονται εδώ πέρα, βέβαια, τα παιδιά.
0: Γιατί
3: έχουν μάθει τα ζώδια από την Εσπρέσο. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά, πάμε και σήμερα να δούμε.
2: Μάθετε λίγο, μπάλιτσα, τώρα από την αρχούτησα.
0: Μάθετε λίγο τώρα εδώ πέρα που σας λέμε πέντε πράγματα.
2: Τώρα
0: είναι, παιδιά, ειδική περίπτωση τώρα.
2: Τσάμπα τα κάνουμε.
0: Ειδική περίπτωση.
3: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η πανσέλινος του Ιουνίου δίνει έμφαση σε προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο Άρης, ως κυρίαρχος κυβερνήτης, περνά σήμερα στο ζώδιο των διδύμων και θα σας βοηθήσει να απεξαρτηθείτε από καταστάσεις που σας πίεσαν και από εδώ και πέρα να έχετε γρηγορότερα θετικά αποτελέσματα στις προσπάθειες δράσης και επικοινωνίας. Γεγονότα στον επαγγελματικό τομέα θα σας αγχώσουν, αλλά θα ξεπεραστούν γρήγορα. Η πορεία της Αφροδίτης στο Λέοντα αυξάνει τις στιγμές ψυχαγωγίας και βελτιώνει την ερωτική σας ζωή.
2: Άριολε.
0: Γεια σου Λένα, γεια σου Λευτέρη, γεια σου Μαρία.

0: Γεια σου Μαργαρίτα.
1: Και περνάω στα ταυράκια. Η Παρσέλινος του Ιουνίου και η έξοδος του Άρη από το ζώδιό σας θα προκαλέσουν επεισόδια αναστάτωσης, τα οποία γρήγορα θα ξεπεραστούν. Η διέλευση της Αφροδίτης από τον Λέοντα ευνοεί την αισθηματική σας ζωή και τις εξελίξεις της. Ο ανάδρομος Ερμής δίνει τα πρώτα σημάδια καθυστερήσεων και δεν πρέπει να θυμώσετε. Ο Δίας θα περάσει τον Λέοντα τις επόμενες μέρες, φέρνοντας μια καλύτερη εποχή για το αντοκείμενό της εργασίας σας και προοπτική βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης. Επίσης, θα συμβάλλει στη βελτίωση ή στην καλύτερη εκδοχή των προσεχών σας διακοπών.
0: Να θυμάστε κι ο Λεφάκης πέφτει πολύ μέσα. Σας το λέει ο Γρηγόρης. Ακούστε τα συγκεκριμένα. Ο τύπος είναι άπαιχτος και αυτός, όπως σε κάποια άλλη αστρολόγια, αλλά ο τύπος είναι δάσκαλος.
1: Περνάω στα διδυμάκια. Η Πανσέλινος του Ιουνίου σε σχέση με τις διελεύσεις των πλανητών Άρη και Δία σας βοηθά να ενισχύσετε τη συναισθηματική σας ασφάλεια και την οικονομική σας βελτίωση. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να σας ταλαιπωρήσει σε πρακτικά ζητήματα, αλλά η ταλαιπωρία αυτή θα ξεπεραστεί γρήγορα. Σημαντικό ρόλο παίζει η Αφροδίτη από τη θέση της στο Λέοντα, που σας δίνει ευκαιρίες ή σας ανοίγει τις πόρτες που θα θέλετε εδώ και καιρό. Συναλλαγές και διεκπαιρώσεις ευνοούνται. Πληθαίνουν επίσης και οι ερωτικές σας επαφές και συναντήσεις.
2: Γεια σου Μέρη, γεια σου Γιώργο.
3: Μέρη.
1: Υπενθυμίζω ότι λέμε τα ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη για όλο το καιρό που θα επηρεάσει αυτή η Πανσέλινος.
2: Γεια σου Κατερίνα.
1: Καρκίνος. Η Πανσέλινος του Ιουνίου στον άξονά σας με τον εγώ καιρό δίνει μια θετικότερη εξέλιξη στον τομέα των σχέσεων. Σας βοηθά να ξεπεράσετε δυσκολίες που προηγήθηκαν και να απεξαρτηθείτε από καταστάσεις που ενοχλούν. Ο Δίος το Λέοντα πλέον ενισχύει το οικονομικό σας παρόν και μέλλον με αργό και σταθερό τρόπο. Αλλά σε συνάρτηση με άλλους παράγοντες σας βοηθά να εκφραστείτε καλύτερα, ανανεώνοντάς σας έτσι τη σχέση σας με το περιβάλλον.
0: Σήμερα θα πούμε ότι είναι η Πανσέλινος,
1: ναι.

0: Και περνάω στα λιοντάρια μας. Η Πανσέλινος του Ιουνίου είναι μια τορπίλη στον τομέα εργασίας και στο παρασκήνιο της ζωής σας, η οποία αποκαλύπτει κρυμμένες αλήθειες ή ακόμα και κρυμμένους εχθρούς. Τα γεγονότα που θα μεσολαβήσουν σας βοηθούν να πάρετε μια καινούργια θέση απέναντι σε βασικούς τομείς σχετικά με τα δρόμενα της περίοδου. Η διέλευση του Δία από το ζώδιό σας εγκαινιάζει μια καλύτερη εποχή, απαιτεί θάρρος και αγωνιστικότητα, προκειμένου τα κέρδη και οι καρποί τους να είναι μεγαλύτερα. Προσπαθήστε να είστε καλοί συντονιστές καταστάσεων και λιγότερο θυμωμένοι και ανυπόμονοι στις δύσκολες στιγμές.
1: Γεια σου Βασίλη, γεια σου Αλεξάνδρα.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

0: Γεια σου Μαράκη, γεια σου Αγγελική. Καλημέρα και στην Αναστασία μου.
1: Η αγάπη αυτή ασβήσει.
2: Γεια σου Σάσα, γεια σου Βασούλα.

Και περνάω στα Παρθενάκια. Η Πανσέλινος του Ιουνίου βοηθά αρκετά τη λύση πρακτικών υποθέσεων, την υλοποίηση μιας ιδέας ή ενός σχεδίου και το πέρασμα σε μια πιο άνετη περίοδο. Η μετακίνηση του Άρη στους δίδυμους δίνει προτεραιότητα στην επαγγελματική σας εξέλιξη. Ο ανάδρομος Ερμής θα σας παιδέψει λίγο με καθυστερήσεις ή δύσκολη συνεννόηση. Επειδή όμως αυτό συμβαίνει συχνά, θα ξεπεραστεί από πείρα. Προσπαθήστε να μην άγχεστε για ό,τι συμβαίνει γενικότερα στο εξωτερικό περιβάλλον και μη χάνετε την ορατότητα των προορισμών σας.

Και περνάω στους ηγούς, μια καλημέρα στη Δαρία. Οι επόμενες ημέρες θα δώσουν έμφαση στα γεγονότα που θα διαδραματιστούν γύρω σας. Αυτό οφείλεται στην Πανσέλινο. Η μετακίνηση του Δία στο Λέοντα και του Άρη στους Διδύμους τονίζει την αύξηση της τύχης στην επικοινωνία με το περιβάλλον και στην βελτίωση των οικονομικών ή των κάποιων απολαύσεων που χρειάζεστε. Η εργασία ως βασικός παράγοντας περνά και αυτή με αργό ρυθμό σε ένα καλύτερο στάδιο. Όσοι έχετε σκοπό να μετακινηθείτε ή να ταξιδέψετε, θα τα καταφέρετε πάρα πολύ εύκολα. Και περνάω στο Σκορπιό να δω τι λέει και για το ζώδιό μου. Στη δική σας περίπτωση, η Πανσέλινος του Ιουνίου έχει αρκετά ευεργετικό χαρακτήρα. Η επιρροή στο περιβάλλον σας αυξάνεται και οι υποδείξεις ή οι μεσολαβήσεις σας θα πιάσουν τόπο. Πολλά πράγματα θα μπουν σε καλύτερη θέση, ενώ η Αφροδίτη στο Λέοντα τονίζει τη δημοτικότητά σας και σας κάνει περισσότερο γοητευτική τη δημόσια εικόνα σας. Οι σχέσεις σας με ισχυρούς παράγοντες θα αποδώσουν και η ιδέα για μια εργασία θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Πρακτικά μπορείτε να διαμορφώσετε μια καλύτερη

0: Θα είναι λίγο έντονες, καθώς το φεγγάρι του Ιουνίου αυξάνει τα ενδιαφέροντα αλλά και τις τρέχουσες υποχρεώσεις σας. Ο σχηματισμός των καλών όψεων από εδώ και πέρα συμβάλλει στο να νιώσετε μια ανακούφιση και μια απελευθέρωση από τις δυσκολίες του τελευταίου διμήνου. Ο Άρης στους Διδύμους ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα των σχέσεων και ο Δίας στο Λέοντα σας βοηθά να βάλετε στόχους οι οποίοι θα σας βοηθήσουν να υπουλώσετε τα τραύματα του παρελθόντος. Κοινωνικά και αισθηματικά γίνεστε πιο τυχεροί.
1: Πες μου που θες να στορκιστώ. Με ρωτάς αν σ' αγαπάω.
2: Γεια σου Αναστασία, γεια σου Στέλλα, γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου Δημητρούλα. Την πήρες την αυτοκινητάρα σου. Δημητρα Ρέντα δεν είναι?
2: Ναι.

0: Νίκο.
1: Είναι αυτή σαφώς αγάπη κεραυνός.
2: Γεια σου Εύα.
0: Είσαι έτοιμος Καρλούδη? Θες να μάθεις τι θα γίνει με την Πανσέλινο, ναι, στο ζώδιό σου?
3: Ναι.
0: Περνάω στον εγώ καιρό, παιδιά. Καλημέρα στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη, στο Γιάννη, στο Θάνο.
4: Μαλά, για άλλο ζώδιο δεν τα κάνει αυτά τόσες καλημέρες.
0: Αυτό εγώ, είστε πολύ. Εγώ καιρός λοιπόν, η Πανσέλινος του Ιουνίου στον άξονα του ζωδίου σας με τον καρκίνο ξεκαθαρίζει ασάφειες στην αισθηματική σας ζωή και δυσκολίες στις επαγγελματικές σας συνεργασίες. Τα ξεκαθαρίζει όλα, τα ξεκαθαρίζει. Ο χρόνος θα κυλήσει γρηγορότερα για εσάς και οι σχέσεις σας με τους άλλους θα περάσουν το φάσμα βασικών αναθεωρήσεων. Είναι ευκαιρία να ενισχύσετε το αντικείμενο της δουλειάς σας ή να αλλάξετε κάποιες συνθήκες εργασίας. Αρκετοί ξεκινάτε τώρα το πρώτο κύμα των θερινών σας διακοπών, το οποίο προβλέπεται αρκετά τυχερό.

σε όλους παιδιά, την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Είμαστε live στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, Νίκος Καλούδης. Καλημέρα σε σένα που είσαι στην κίνηση στο δρόμο, σε σένα που έφτασες στη δουλειά σου, σε σένα που είσαι στο σπίτι σου, σε κάποιον

χαράς Ευαγγέλια για την Πανσέλινο του Ιουνίου. Κατά ένα περίεργο τρόπο θα ευνοηθείτε σε πολλούς τομείς. Επεισοδία και εντάσεις δεν θα λείψουν. Ωστόσο, η είσοδος του Άρη στους Διδύμους και του Δία στο Λέοντα εγκαινιάζουν μια περίοδο επέκτασης και επιτυχιών. Στο χέρι σας είναι να τη ζήσετε, αρκεί να είστε γρήγοροι στην ανταπόκριση των ευκαιριών που θα περάσουν με ταχύτητα από εμπροστά σας. Θα περάσει δηλαδή η ευκαιρία, θα την αρπάξετε εσείς. Βέβαια, δεν θα λείψουν οι συνήθειες στις αντικσότητες, στην καθημερινότητα και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις εξαιτίας του ανάδρομου Ερμή. Έχουμε ανάδρομο Ερμή, από ό,τι κατάλαβα. Το εμπεδώσαμε. Ένα ζώδιο μας έμεινε.

Με τα ψαράκια. Θα βιώσετε μια ενδιαφέρουσα πανσέλινο στο τέλος Ιουνίου, ενώ ταυτόχρονα θα φύσηξει άνεμος ανανέωσης τόσο στην προσωπική σας ζωή, τόσο και στον οικογενειακό σας χώρο. Ο Δίας των Λέοντα ευνοεί την υγεία και την εργασία. Τα γεγονότα θα σας εμπνεύσουν και θα σας βοηθήσουν να πάρετε καλύτερες θέσεις. Η κοινωνική σας ζωή γίνεται ενδιαφέρουσα και ο έρωτας σας δίνει περισσότερες ευκαιρίες απόλαυσης. Οικονομικά φανείτε επιφυλακτικοί σε προτάσεις, ενώ διαφαίνεται και ένα ευχάριστο διάστημα διακοπών.

0: πάμε γρήγορα, γρήγορα σε break, παραμονιάρι, και ερχόμαστε πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Πάμε σε break, ερχόμαστε.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
3: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
4: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
5: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
3: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
5: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
2: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
13: Ας πιούμε σε αυτό.
14: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
15: Φραπέ, χαλαρά.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
18: Ο της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, η είναι καλό.
10: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
15: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
19: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
20: Και μετά, κρυωματάκι.
21: Πρωινό σφαίρα 102.

0: Όχι τώρα, όχι τώρα, μετά. Πρέπει να πάμε στο δίλημα. Μετά το δίλημα.
1: Θα σέβεσαι.
0: Μετά. Μετά το δίλημα.
2: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, πρέπει κάτσε να είμαι προσεκτικός.
1: Μα το ζητάνε αυτό από Ηνωμένα Αραβικά Μιράτα τη στείλει, να ξέρετε.
0: Πρέπει να είμαι, πρέπει να είμαι προσεκτικός για να μην παρεξηγηθούν. Πρόσεξε. Οι μικροτσούτσουνοι.
3: Να πω μια καλημέρα στο πέρα, βέβαια, πριν εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι.
1: Δεν τρέπεσε.
0: Έχει χάρη που μας έφερε γλυκάρες εχθές το Περά στη βάφτιση.
3: Και φανταστικά.
0: Ήταν φανταστικά, δεν έμεινε τίποτα, παιδιά, να ξέρετε.
3: Ρε, ο Περά με τα ωραία σου. Έχει λατρέψει ο κόσμος, παιδιά, να θυμάστε. Viral φρούτα κάθε μέρα. Άλλο ένα viral γλυκό που σας περιμένει. Έσπασε τα ταμεία και βέβαια ουσιαστικά ό,τι κι αν πεις, ακόμη κι αν συγκριθείς με την Αμερική και με όλα αυτά, το Περά κέρδισε το μεγάλο στοίχημα. Έφτιαξε βέβαια και ένα συνδυασμό Brownie, να ξέρετε, το Brookie. Που έχετε κάνει brownie με cookie και έχει κάνει και απίθανα γλυκά και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εκεί μπορείτε να πάτε να πιείτε τον καφέ σας και να φάτε και το πρωινό σας. Και είναι το Περά Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα Φανάρια του Βλάχου. Τα πράγματα είναι φανταστικά, παιδιά. Δεν έχει πάει ένας και να μην πει τι συγχαρητήρια για αυτό που ζω στο Περά. Όπου κι αν είστε στο νομό Αττικής, να είσαστε πραγματικά δίκαιοι. Και ακόμη και άνθρωποι, υπάρχουν και άλλα ζαχαροπλαστεία πολύ ωραία, προς Θεού, δεν το συζητάω. Αλλά πραγματικά η μαγεία του Περά ξεπερνάει τα όρια. Όπου και να είστε, αξίζει τον κόπο να πάρετε τα μάξι. Είναι γαστρονομικός προορισμός. Δεν ξέρω πώς να το πω. Ζαχαροπλαστικός προορισμός. Να πάτε στο Περά. 69-36 10 10-22 για μια τούρτα.
4: Ναι, γιατί μετά θα βγάλουμε και τηλέφωνα. Οπότε τώρα θα σας πούμε κι εμείς ότι πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Που το 1988 μέχρι σήμερα ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί, το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι το σήμα. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
1: Δεν γράφει τίποτα για μας, για την εκπομπή, δεν
0: γράφει. Γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά. Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
4: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
0: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά δεν.
3: Ρε Νατάσα.
0: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
4: Έχει πάει πλάκα ότι σου κατέβει στο Μαϊάμι και Βρυξέλλες.
0: Από αυτά δεν. Άστο ρε να τα ακούει, αφού τα θέλει.
4: Τι συνδυασμό ήταν αυτό το Μαϊάμι στις Βρυξέλλες.
0: Από τη μια άκρη του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται να πούμε.
4: Πες τώρα για το μικρό.
0: Νησιά Φίτζι.
4: Πες για το μικρό.
0: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, έναν πολύ ωραίο γκόμενο. Ναι. Κούκλος.
4: Καταγωγή.
0: Ψηλός. Ψηλός.
1: Στο γάμο του Τσεράλα.
0: Αδύνατος. Γυμνασμένος είναι, παιδιά, είναι. Πώς λέει το τραγούδι «Ο άντρας των ονείρων μου»? Ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων. Αυτό είναι.
4: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
0: Αυτό.
1: Ναι, ένα σκύρο μου!
0: Βάλτε το, ρε Νίκο, ένα
1: τα κάνω. Μόνος ο άντρας των ονείρων μου!
4: Μπράβο, Γιώργο.
0: Ποιος το λέει αυτό, ρε.
4: Ο Γιώργος.
0: Ποιος το λέει.
1: Εγώ το είπα.
0: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτόν τον άντρα.
2: Και δεν υπάρχει πια κανένα γύρω μου, μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων.
3: Λέγε ρε Παναγία, ρε Νίκο, άστο να τα πήρε, αγόρι μου.
0: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι
4: στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
0: Ακριβώς. Πήγανε διακοπές.
1: Επί τη εμφανίσει αγόρασε, δηλαδή.
0: Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
4: Ήταν παθιάρης.
0: Μπαίνει και εκείνος.
1: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
0: Θα σας πω. Τον και πώς κάνω πρώτα. Έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνοιχτη.
5: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ. Ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
3: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίκησε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Ήταν και. Θα σας το πω λίγο.
1: Τσουτσούνι, αγνοείται!
0: 2 με 3 πόντους.
1: Τι!
0: Ναι. Και αδύνατο.
1: Συγγνώμη. Μικρός αναπτήρας.
0: Κάπως έτσι.
1: Μικρό μπιγκ.
0: Και λέει από μέσα μου, παιδιά. Δεν βασικά δεν ζητάει. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα. Πώς θα προχωρήσουμε.
1: Κάτσε.
0: Για να το καταλάβω τίποτα.
1: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξαέρωση στα καλοριφέρ. Που έχει και δύο από κάτω. Από πάνω.
0: Μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Ναι. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
5: Καλά,
4: okay.
0: Πρόσεξε.
1: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
0: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο, ναι. Έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά, ναι. Αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές, καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
1: Όπα, κάτσε.
4: Έγινε ανατροπή.
1: Τι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
0: Δεκαπλασιάστηκε και στο μίκρος και στο.
4: Στις, είδες πως πήγε να την πατήσει.
1: Τα κρύα τα νερά, μάλλον φταίγανε.
0: Λέει, παιδιά, δεν θα το πιστέψεις. Βέβαια, τώρα λέει, πόπο μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο, σε παρακαλώ.
1: Δεν γίνεται αυτό. Αυτές τις συζητήσεις.
4: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
0: Λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
1: Ναι.
0: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
1: Ναι.
0: Και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα. Τι θα γίνει, λέει, τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο, θα βλέπω το.
1: Α, την προδιαθέτει αυτό.
4: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
5: Ναι.
4: Αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που άλλο μπαίνει.
3: Πού οφείλεται καταρχά, πιστεύετε ότι.
1: Στο κρύο το νερό.
3: Στο κρύο το νερό. Μήπω έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει.
0: Τι είναι αυτό, Γρηγόρη, για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
1: Τρομπέτα λέγεται.
3: Είναι τρομπέτα λέγεται.
0: Τι τρομπέτα.
3: Είναι μηχάνημα. Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζει μέσα το πουλί σου και κάνει φουσκόν και μέχρι.
0: Πώς το κάνει.
3: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό, μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
0: Τρομπάρι.
3: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
4: Πολλά ξέρει, Γρηγόρη.
0: Τρομπάρι το πουλί σου.
3: Τρομπάρι, ναι.
0: Αλήθεια λε.
1: Να το.
4: Έτοιμο!
5: Επίθεση!
3: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
0: Και γιατί το τρομπάρεις?
3: Για να φουσκώσει. Κάνεις
4: και
3: μια
4: γιατί
3: αυτό.
4: Όχι.
3: Έλα, μωρέ, δεν. Έλα, γιατί η Παναγή μου το δεν το ξέρω.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
3: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Παναγή, ρώτα μας τώρα.
3: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Ένα σου πω κάτι. Γιατί στα αποκοπιέσαι.
3: Όχι, κάνει λέγε.
4: Μια χαρά, εσύ τι θες εμείς, γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
0: Να σου πω, Γρηγόρη.
3: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, δηλαδή, έρχεσαι σε αισθήσει όταν το κάνεις.
3: Ναι, φίλε.
4: Γρηγόρη, εσύ πού είσαι αυτό.
1: Να το πάλι.
4: Τι
0: έγινε.
1: Το υπηκό.
0: Αυτό τώρα.
1: Ωρα, ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Γρηγόρη, κοίταμε λίγο.
4: Το πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
1: Υπάρχει πρόβλημα γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, ας πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
0: ναι,
1: και οι άλλοι
0: ναι,
1: με τα σπίτω.
0: Ναι, ναι,
1: αν βγει
0: ναι,
1: αυτό στην παραλία, ναι, θα τον κοροϊδεύουν.
0: Θα τον κοροϊδεύουν.
1: Και θα λένε,
4: γράφει
1: κοίτα.
4: Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
1: Πού το πα. Θα λέει η Οικονομάκου, η Ευγενία Σαμαρά, όλες εσείς ήταν καλεσμένες. Θα λέει, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Τι το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
4: Υπέροχο όνομα.
1: Ναι,
0: τζίνι.
4: Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
1: Ναι.
3: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν, φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
4: Μπορεί, παιδιά, να μην έχει κάνει μηχάνημα.
0: Δηλαδή, τι προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
4: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τι προτείνουμε.
0: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
4: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.
1: Α, βάλει κάλτσα. Γνωστοί καλλιτέχνες.
4: Ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Βάζανε κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
0: Τι καλλιτέχνες βάζανε κάλτσα.
1: Πολλοί καλλιτέχνες βάζανε κάλτσες.
0: Για να φουσκώνει.
1: Αθλητικές κιόλας, αυτές τις μεγάλες χοντρές.
3: Εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
1: Βάλε κάλτσα. Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες Γρηγόρη, μην τα λέω εγώ. Η πρώτη πρόταση
3: λέγανε,
1: τα κανάλια ήταν να βάλε κάλτσα.
3: Μπορεί, έτσι όπως φαίνεται το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
0: φαίνεται το παντελόνι σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
3: Εσύ θα πεις, άμα θα
0: δεν κοιτάω το πουλί σου.
4: Σήκω πάνω, σήκω πάνω. Σήκω τώρα πάνω.
1: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
0: Για να το
1: τι βλέπεις.
0: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί, βλέπω τώρα εγώ. Μην το πιάνεις, ρε, θα το δούμε μόνοι μας.
1: Βλέπεις.
4: Δεν σήκω Παναγί πάνω.
3: Και λέγανε ότι ο Γρηγόρης βάζει κάλτσα.
4: Σήκω Παναγί πάνω.
3: Δεν βάζει κάλτσα.
4: Ο Γρηγόρης είναι πεταχτούλη. Εσένα
3: δεν βάζει κάλτσα.
1: Τι ξαφάνεις,
3: πού να πλακιάσεις. Πάει προς τα μέσα.
5: Να πάρ' τα
1: ξαφάνεις, ναι.
4: Γιώργο, για σήκω πάνω.
1: Παιδιά, μας σηκώθω εγώ θα.
4: Έλα, Γιώργο, σήκω πάνω.
1: Δεν μπορώ εκεί
3: μονοτικά. Τι κάνεις τώρα, κοιτάς τον άλλον.
4: Σήκω πάνω.
0: Νίκο, για σήκω και εσύ.
1: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
0: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
3: Κοιτάζει το Γιώργος.
1: Μα σκοτώ θα. Θα πάμε καμπάνες.
4: Πάνω να δούμε.
0: Συγκρίνουμε τα πουλιά μας τώρα. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: Μετά δυσκολεύεται να κάτσει η
3: γαρούφα. Πώ να κάτσει τώρα, να κάτσει, πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί.
0: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα,
3: τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει.
4: Μια χαρά είναι το παλικάρι. Τίποτα καλό.
5: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα.
4: Παναγία, έχει καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
3: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
0: Α, το πουλί μου είσαι κοφτή, το μια χαρά την κάνει.
3: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε,
4: ναι,
3: η ιστορία.
4: Γιατί τώρα δημιούργησε πρόβλημα κι αυτή.
0: Τι πειράζει. Όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία τη μαζί μα.
4: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και φτωνών τα πουλιά έτσι.
3: Πώς.
4: Όπως είναι το φτωνό.
0: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
3: Καταρχά πρέπει να σου πω κάτι. Έλα. Αυτό συμβαίνει. Εγώ α πούμε από τότε που πάχυνα.
0: Γρηγόρη, σταμάτα να μιλάω.
4: Εγώ κι εγώ.
0: Καλά σου
3: το
0: λέει.
3: Πω, από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω. Εμφανισιακά.
0: Όχι στη στήση, μετά τη στήση.
3: Μα το υπάρχει, δηλαδή κόβεται, χάνεται εμφανισιακά όμως. Όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
0: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
3: Όχι, ναι. Ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
3: Όχι. Τότε
4: ρε
3: δεν
4: παιδιά, να σας πω κάτι, τι σημασία έχει. Πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
0: πέρασε πολύ καλά.
3: Αυτό, ναι, αυτό μας ενδιαφέρει, ρε φίλε.
4: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
0: Ναι, καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
4: Άμα θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή. Εσύ μαζέψου, κρύψου.
3: Τι θέλει να το βλέπει. Να πάει να κοιτάξει για μένα ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.

0: λοιπόν, χάλα στο κινητό στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία, με άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση για την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, να σου πω και εγώ ότι μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα σου δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, θέλω να πω μια καλημέρα σε ένα καταπληκτικό all day bar restaurant εκεί που μας ακούνε στη Νέα Μάκρη, στο Κέικο, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, γιατί ξέρουμε ότι μας ακούτε. Και στο Αμάρα, στο Beach Bar Αμάρα, στο Ζούμπερι, που και από εκεί μας ακούτε. Και θέλω να σας πω ότι σας περιμένω την Τετάρτη, γιατί θα είμαι στη Νέα Μάκρη. Γι' αυτό και σας λέω και τα μαγαζιά που θέλω, μιας και θα πάω να βρεθώ. Στη Λευκή Νύχτα.
2: Α, που είναι πολύ ωραία. Το ναι,
0: ναι. Είναι
1: πάρα πολύ
2: το
1: ωραία.
2: Και πέρσι.
1: Όχι. Φέτος πρώτη φορά και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί την αγαπώ τη Νέα Μάκρη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Λευκή Νύχτα στη Νέα Μάκρη, 1η Ιουλίου 2026. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα θα είμαι εκεί, στην αγορά της Νέας Μάκρης. Να χορέψουμε, να παίξουμε, να κάνουμε κληρώσεις, να δώσουμε πάρα πολλά δώρα. Δραστηριότητες για παιδιά θα έχει. Και ένα μεγάλο μπράβο στον Εμπορικό Σύλλογο της Νέας Μάκρης εκεί για όλο αυτό που διοργανώνει. Και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Και στο Δήμο της. Στο Δήμο Μαραθώνος. Όχι. Οπότε σας περιμένω 1η Ιουλίου, 7 η ώρα το απόγευμα, Λευκή Νύχτα στη Νέα Μάκρη, για να περάσουμε υπέροχα.
2: Λοιπόν, 4 λεπτά μετά από τις 9, σε περίπου.
0: Περίπου γλυκό λίγο.
2: Δεν είμαι περασμένος από τη βάφτιση. Σε περίπου 56 λεπτά θα είναι 10. Σε περίπου 26 θα είναι 9.30.
1: Ναι, και γιατί κάνουμε αυτή την αναγωγή τώρα.
2: Δεν ήξερα τι να πω.
1: Α, ωραία.
3: Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική.

πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Α4 τα περιπολικό εκεί.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
17: Go, go, go, go, go!
18: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνος μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα.

0: την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
1: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
2: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
1: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Άιντε παιδιά, πάμε!
1: Τώρα θέλω να μου πείτε αλήθεια, πόσοι από εσάς έχετε το μυαλό σας στη δουλειά εκεί που είστε? Ή πόσοι δεν σκέφτεστε τι θα κάνετε για να τις διακοπές?
2: Κανείς!
1: Τώρα με σοβαρά να μιλήσουμε. Παναγή.
2: Πόσοι? Σίγω, Παναγή!
1: Τώρα σοβαρά. Δεν έχει τελειώσει η σεζόν για εσάς στο μυαλό σας?
3: Τελικά την Πέμπτη σταματάμε.
1: Άμα δεν έρθει ο Νίκος, εγώ δεν έρχομαι.
4: Ούτε εγώ. Εγώ χωρίς τον Νίκο δεν. Ο Νίκος είναι μπροστάρης.
1: Ούτε εγώ, ναι.
4: Είναι πρωτοχωρευτής.
3: Να έχουμε τώρα.
1: Γρηγόρη, εγώ αν δεν έρθει εσύ, το λέω από τώρα δεν θα έρθει.
4: Γρηγόρη, και το πατάω.
1: Ναι, με το σαν Μισελ Ζαρ. Με το Γιάννη, θα έρθω.
5: Κανονικότατα θα έρθετε εδώ πέρα να δουλέψετε.
1: Δεν θα έρθουμε. Ποιον θα έχει συγχολήπτη?
4: Φέρε ένα καλό.
1: Όχι, μην κάνεις έτσι, μην ξέρω κατά πίνεις.
4: Φέρε τη Σβήση, κάθεται τώρα.
1: Τι, ρε φίλε.
4: Δεν έχει δουλειά.
1: Α, είμαι επαγγελματίας και ζητάω
4: φέρε, να μου πεις. Του Ρέμου να φέρεις που δεν θα τραγουδήσει. Και τα κρουστά.
3: Πες Νικό.
1: Τι έγινε Νικολάκη?
4: Κολλήσαμε, κολλήσαμε.
1: Έκανες εσύ την τελειότητα. Δεν έχεις μεταδώσει σε κανέναν την εμπειρία σου.
6: Τη γνώση σου.
1: Τη γνώση σου. Δεν έχεις μεταλαμπαδεύσει σε κανέναν.
3: Και επίτηδες αυτό.
1: Επίτηδες για να φεύγεις και να κάνουμε έτσι. Γιατί αν είχες κάποιον εδώ και του είχες εξηγήσει τη γυναίκα, δεν τα κάναμε έτσι. Αλλά.
5: Σωστά. Προλαβαίνω. Αύριο θα έχω εκπαίδευση, θα τους μάθω όλους.
1: Εντάξει. Δεν είμαι εδώ.
3: Έλα Γιώργο.
1: Πονάει το
3: βιολί και με μαντίνι.
1: Πονάει το αυτό μου.
3: Το παπαρί.
1: Άντε ρε βλάκα, μίλα καλύτερα πια. Ανόητε πια, δεν έχεις μικρόφωνο.
3: Μα συγγνώμη, έτσι όπως το.
5: Άντε πια,
3: ανόητε. Μα έτσι όπως το πες.
1: Να διαβάσω λίγο τα ζώδια. Λοιπόν, πάμε για πίτι επόμε. Πάμε πας και δώσουμε λεφτά στον κόσμο. Σήμερα δεν δώσαμε τίποτα.
7: Κίκη. Εδώ είναι το πίτι επόμε.
8: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
1: 2-11-7-0-0-7-9-31. Γεια σας Κωστολίγο Ρενίκο. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
0: Είμαι ο Μιχάλης.
1: Μιχάλη μου.
0: Καλημέρα σας.
2: Μην χάλια.
1: Άκου Μιχάλη μου. Άκου Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Κατά τη γνώμη μου, μην παίξεις.
0: Θα φύγω.
3: Γιατί?
1: Άκου να σου πω γιατί. Θα είναι πιο τιμητικό να φύγεις μόνος.
2: Πέσε μόνος.
4: Μα δεν τρέπεσαι τώρα.
1: Πιστεύω ότι ο Νίκος θα κλείσει στα 3 ευρώ.
0: Τρία, μια χαρά.
1: Ναι, πιστεύω. Να ξέρεις,
4: δηλαδή, άκουσε με, αν πιάσεις ένα πεντάρικο, σταμάτα.
1: Ποιο πεντάρικο, ρε, δεν τον βλέπω άλλο ούτε να πηγαίνει.
4: Έλα, ένα πεντάρικο δεν τόσο γύφτο.
1: Μιχάλη, μ' ακούσε εμένα που σου λέω.
0: Ναι.
1: Φύγε τίμια, αντρίκια. Πες, τη θέση μου τη δίνω στο ταμείο του Σφαίρα.
4: Έλα, όχι.
2: Στήριξη.
1: Θέλεις να παίξεις?
4: Ναι, θα παίξεις.
1: Να παίξεις, αλλά. Το φιλαράκι ο Γρηγόρης να ξέρεις σε ειδοποίησε. Μην πεις ότι δεν ειδοποίησα. Λοιπόν, 3-2-1. Τι παίζουμε?
4: Beat the bomb παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ.
1: Μιχάλη,
4: άντε βρε ηλίθι. Άντε βρε γύφτη. Άντε. Έλα,
1: του τόπα.
4: Τελειώνεται.
1: Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Μιχάλη, μην κλείσει το τηλέφωνο. Αυτή η ξεφτύλα, εγώ παρετούμε.
1: Να παρετηθείς του τάπα του Μιχάλη. Του είπα φύγε κύριος.
3: Του τάπα του ανθρώπου.
1: Του είπε φύγαμε ψηλά το κεφάλι.
4: Κόφτης αηδίες.
1: Του τόπα ή δεν του τόπα, ρε.
4: Είστε ντροπή.
1: Αντί για 3 ευρώ σταμάτησε στο 1.
4: Η ντροπή του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Αλήθεια.
4: Ναι.
1: Η εκπομπή που έχει δώσει τα περισσότερα λεφτά.
4: Και ξαφνικά πάει 1 ευρώ.
1: Δεν έχει, ρε, ο άνθρωπος. Του τάπα του Μιχάλη.
2: Είναι τσίμα τσίμα.
1: Του τάπα του ανθρώπου. Του τάπα. Δεν εννοούσα του. Δεν εννοούσα εσένα.
4: Να πάρ τα πρωί.
1: Του τάπα του ανθρώπου. Μιχάλη, τα είπα. Ήμουν ωραίο.
0: Βέβαια.
1: Θες να δώσεις ένα άλλο δωράκι στο Μιχάλη? Έχεις τίποτα τσίχλες, τίποτα αυτά? Έχετε κανένα five fashion?
3: Five fashion έχω. Πείτε για τη φορά μου τώρα που έβαλε η Ειρήνη.
2: Δεν θέλει, ρε.
4: Πρόσεξε. Δεν
2: ένερωσε.
1: Τι λέει? Μπράβο. Έτσι, μπράβο.
3: Αυτός
1: είναι άντρας, ρε. Αυτός είναι άντρας, ρε. Ράσου, ρε Μιχαλάρα.
4: Ράσου, ο Μιχάλης είναι παντρεμένος.
0: Ναι.
4: Άκου, ρε,
3: Μιχάλη μου, το χάλι μου.
4: Ήρθε χθες η αδελφή της Νάνση στη βάφτιση του γιού μου και έτσι λέω: τι φορεματάρα είναι αυτή που φοράει η αδελφή σου, είναι μια κούκλα. Μου λέει: five fashion. Οπότε, να δώσουμε ένα five fashion στη γυναικάρα
2: είναι
4: σου.
2: Είναι φορεμένο, αλλά δεν πειράζει.
4: Όχι, δεν θα δώσουμε αυτό.
3: Σιρήνης.
4: Θα δώσουμε άλλο. Μία δωρεπιταγή να πάρει ένα φόρεμα να πεις ότι κάτι πήρε, ρε αδερφέ.
2: Τι θέσανε κάτι σάλτσες, θες κάτι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει,
4: είσαι μέσα.
3: Μιχάλη,
4: να σώσω την ξεφτύλα του πρωινού.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά, ρε.
3: Μιχάλη, έχει Instagram.
0: Θα σου στείλω τώρα.
3: Στείλε μου μήνυμα fivefashion.gr. Κοντσάρες μου, για λίγο ακόμα καιρό. Κωδικός να είναι σε 20%.
1: Να ξέρετε, από εδώ θα παίζει το.
4: Από ένα.
1: Άκουσε με λίγο. Από 1 μέχρι 9 ευρώ. Τελειώσαμε.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα, παιδιά, η φέτα Βαλμάς, αυτή η τεράστια προσφορά σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ με 10,95 παρακαλώ. Και επιπλέον η οικογένεια Βαλμά καλωσορίζει το ελαφρύ. Για εσάς που ετοιμάζεστε για παραλία, αλλά δεν θέλετε έκπτωση στη γεύση του τυριού, ελαφρύ Βαλμά με μειωμένα λιπαρά. Διατηρεί την αυθεντική γεύση και είναι φτιαγμένο από εγωπρόβιο ελληνικό γάλα, παρακαλώ. Και 80 γραμμάρια πρωτεΐνη και άντε για κυριολεκτικά το τυροκομείο που ουσιαστικά κλείνει 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα και η φέτα αυτή η Βαλμάς από αγελαδινό γάλα, από πρόβιο 70% και 30% και από ένα τυροκομείο που αγαπήθηκε, λατρεύτηκε σε όλη την Ελλάδα και που ουσιαστικά φτάνει στις πόλεις σας τώρα τις τελευταίες μέρες. Και βέβαια το κοφινάκι, το μοναδικό χειροποίητο κατσικίσιο τυρί από 100% ελληνικό γάλα και αυτό. Νομίζω ότι εντάξει, η οικογένεια Βαλμάς έχει κάνει ό,τι καλύτερο και εκπροσωπεί και την Ελλάδα αυτή τη στιγμή και στο εξωτερικό. Θέλω να σας πω ότι έχουν πάθει όλη πλάκα και οι ξένοι. Βρίσκεται τώρα σε μια έκθεση που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και πραγματικά είναι συγκλονιστικό αυτό που έχουν πάθει οι ξένοι. Θα μπορούσα να σας μεταφέρω. Πάθανε σοκ με το Goat. Ξέρεις πώς λέγεται το κατσίκι στα αγγλικά?
1: Goat.
0: Goat, δεν το ξέρεις αυτό? Πάθανε πλά... Αυτή είναι η Ελλάδα, βρε.
2: Πώς κάνει το κατσίκι?
1: Τι είναι το κεφάλι σου?
2: Η γίδα? Κάνει άλλο ήχο η γίδα.
0: Βέβαια, δεν καταλαβαίνεις τώρα που τους κάνω. Τώρα
2: γιατί τρέμει το κεφάλι σου? Όταν σφίγγεις τρέμει το κεφάλι σου.
0: Δεν βγάζει και τη γλώσσα καμιά φορά η γίδα.
2: Έλα, φτάνει.
3: Φτάνει με τις γίδες.
2: Έλα, Γιώργο,
0: το λέγαμε και πριν. Κάτσε, 69-36-10-10-22 για φέτα Βαλμά για το ψυγιάκι της Παρασκευής. Ονοματεπώνυμο και Βαλμάς, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Inventor.
3: Τώρα.
0: Λοιπόν, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Κρόκος, ο Πρόκος, ο Κάπα Πρόκος αφιέρωσε την Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και της έγραψε κόσμημα. Και άλλα γράψαν. Τι δυνατά γκάζια, ναυαρχίδα. Τι έγραψε ο άλλος, τι έγραψε το θηρίο! Όπως σας λέω, τι γράφουν. Απ' άλλο πλανήτη. Όλα αυτά τα γράφει ο κόσμος. Είναι υπέροχο όταν ο κόσμος από μόνος του και βλέπεις ότι είναι πραγματικά απλός κόσμος, παίρνει ένα κλιματιστικό όπως τα Inventor και μετά αμέσως μόνος του γράφει εντάξει, σωθήκαμε. Πόσες φορές δεν έχουμε πάρει ένα κλιματιστικό κατά τη διάρκεια της ζωής μας ή βρεθήκαμε σε ξενοδοχείο τίποτα άλλο και λέμε τι είναι αυτό ρε, το βάζεις στο φούρνο, δεν δουλεύουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν. Και έρχεται η Inventor και λέει άντε κάντε όλοι στην άκρη, θα βγει να χορέψει η Inventor. Και άντε, τελειώσαμε.
3: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν παιδιά τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσεις: Mojito Paloma, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime. Γιατί είναι green με αλήθειες και φυσαλίδες. Τι έγινε, παιδιά?
0: Λοιπόν, τι έγινε. Ζητάμε να βγούμε στο τηλέφωνο 211-7007-931. Λίγο να μιλήσουμε για το τι σημαίνουν διακοπές για εσάς, αλλά με την πραγματική έννοια του χρόνου και του χώρου. Δηλαδή, πια τώρα που μεγαλώνουμε, καταλαβαίνουμε τις διακοπές. Δηλαδή, είναι 10 μέρες, 7 μέρες και τέλος. Αυτό ήταν τελικά η ζωή που περιμέναμε σε όποια ηλικία και αν είμαστε άνω των 40, των 35. Αυτό δηλαδή ήταν η όλη ιστορία. Περιμένεις τις διακοπές και αν δεν σου κάτσουν καλά οι διακοπές, ξαναπεριμένεις ένα ολόκληρο χρόνο για να έρθουν οι επόμενες. Παρακαλώ, πάμε λίγο στο τηλέφωνο στον αέρα να μιλήσουμε λίγο για αυτό το θέμα των διακοπών. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
4: Με λένε Κατερίνα και πήρα να σας συγχαρώ για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μα και κυρία Κατερίνα.
4: Και θέλω να πείτε στην Άνση να βάλει και λίγο τον καψάλι που της αρέσει.
0: Α, σας ακούω, σας ακούει. Και
3: το βάλε το καψάλι, μην
0: αγώνες. Πώς είναι το όνομά σου, το όνομά σας?
4: Με λένε Κατερίνα.
0: Α, Κατερίνα, μου το είπες, Κατερίνα.
4: Έλα, Κατερίνα.
0: Κατερίνα, πού θα πας διακοπές φέτος?
4: Στα Γιάννενα.
0: Έχετε κάποιο σπίτι εκεί πέρα, πατρικά και
4: εκεί,
0: τέτοια.
4: Ναι, ναι, έχει πάει ο σύζυγος εκεί και ετοιμάζει την κατάσταση.
0: Πόσες μέρες περίπου έτσι θα μείνετε?
4: Δύο εβδομάδες.
0: Α, μάλιστα. Και μετά?
4: Δύο εβδομάδες.
0: Μετά πίσω.
4: Μετά πάλι εδώ, Αθήνα.
0: Δηλαδή η ζωή μας έχει γίνει έτσι.
4: Δουλεύω ακόμα. Θέλω κανένα εξάμηνο να βγω στη σύνταξη.
0: Α, κυρία Κατερίνα, εξάμηνο, ακούς Παναγής. Έξι μήνες.
2: Ναι,
0: και μετά θα πάτε να μείνετε στα Γιάννενα μόνιμα?
4: Θα πάμε, αλλά τα παιδιά φοβούνται, γιατί σου λέει τώρα μεγαλώνεται και είναι επικίνδυνο να ζείτε μόνοι σας.
0: Καλά, τώρα αν επιτρέπετε, τι ηλικία έχετε, κυρία Κατερίνα?
4: 67.
0: 67, τι μεγαλώνετε, ακόμα είσαστε εδώ.
2: Αλλά νεότατοι είσαστε.
0: Ναι. Αλήθεια σας το λέω τώρα, δεν το
4: αρχίζουν
0: λέω για να
4: σας αρχίζουν τα προβλήματα.
0: Εντάξει, μόνο τα προβλήματα αρχίζουν και σε μένα εδώ που είμαι 52, δεν το συζητάω. Αλλά θέλω να πω ότι 67 είστε ακόμα, δόξα τω Θεώ. Ο σύζυγος τι ηλικία έχει?
4: Ο σύζυγος είναι 75.
0: 75. Και αυτός, εντάξει, θέλω να πω ότι. Okay. Να πω...
4: Τα παιδιά, η κόρη μου η μία είναι 50, η άλλη 49 και η άλλη 45.
0: Τρία παιδάκια.
2: Στα 17 γίνατε μαμά.
0: Στα 17 λέει γίνατε
2: μαμά. Στα 17 γίνατε μαμά. Πω, πω.
4: 17 χρονών έκανα το
0: πάντως, πρώτο. Πάντως τώρα εσείς ουσιαστικά τώρα που τελειώσατε τη δουλειά θέλετε να πάτε να μείνετε στα Γιάννα. Θα περάσετε.
4: Θέλω να πάω εκεί. Ναι, γιατί είναι ωραίο το χωριό.
0: Ποιο χωριό?
4: Είναι η Κλιματιά, εκεί που βγαίναν τα μάρμαρα Ιωαννίνων.
0: Κλιματιά, μάλιστα.
4: Κοντά στη Ζήτσα.
0: Έχετε κανένα.
3: Α, είναι σε πατριώτησα του Καψάλη, Ζήτσα.
4: Ναι.
0: Θέλετε να σας κάνουμε κανένα δώρο να δώσετε στα εγγόνια τίποτα εκεί από το πλάμπ?
4: Όχι, δεν ξέρω από ίντερνετ εγώ και τέτοια. Εγώ πήρα να σας
2: ευχαριστήσω.
4: Σας ακούω κάθε πρωί από τις 6 που έρχομαι και ανοίγω εδώ στη δουλειά που δουλεύω μέχρι στις 10.
0: Αχ, κυρία Κατερίνα, μου
4: ξέρετε. Αλλά είδα τη Νάνση, επειδή της άρεσε και τον έβαζε τον Καψάλη πριν.
0: Ποιο τραγούδι θέλετε του Καψάλη με αυτό?
4: Όχι, ό,τι
3: και
4: θέλετε.
3: Και τώρα το βάζουμε. Κάθε Παρασκευή δεν υπάρχει μέρα που να μην το βάζουμε.
4: Μα γι' αυτό. Και εγώ πήρα.
0: Κυρία Κατερίνα, να χαίρεστε τα εγγόνια, τα κορίτσια, τα παιδιά.
4: Να είστε καλά.
0: Μια ζωή όμορφη σας εύχομαι με το σύζυγο για πολλά πολλά χρόνια ακόμη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
4: Γεια σας,
0: κυρία Κατερίνα. Γεια σας.
3: Υπέροχη.
0: Πάμε να βγάλουμε τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα, έτσι να πούμε λίγο για το καλοκαίρι, ρε παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι το μυαλό μας μόνο στην εκπομπή δεν είναι πια. Έχουμε αποσυντονιστεί τελείως. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποια είστε εσείς?
5: Ειρήνη.
2: Έλα ρε Ειρήνη.
0: Γεια σου ρε Ειρήνη που έχεις τόσο καιρό να πάρεις.
5: Πρώτον Παναγίνα σου δίζουν να είναι καλά και τα δύο στα παιδάκια να τα χαίρουν.
0: Δεν ακούγεσαι καλά ρε Ειρήνη με το τηλέφωνο αυτό, βγάλε το hands free.
2: Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
5: Και την οικογένειά σου να είστε όλοι καλά, δεν ό,τι ακούγεται. Καλύτερο.
0: Δεν σε ακούμε.
2: Να σε καλά Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία.
0: Όχι.
2: Όχι ρε Ειρήνη, δεν σε ακούμε αλλά δεν μιλάς.
0: Όχι.
1: Απλά αλλάζει θέση, στο δωμάτιο.
0: Όχι, για πήγαινε αλλού.
5: Για να δοκιμάσουμε.
3: Εντάξει,
0: περίμενε, περιμένετε ρε παιδιά ένα λεπτό να δούμε να τη βρούμε. Πήγαινε, περπάτα ρε Ειρήνη.
5: Για να δοκιμάσουμε τώρα.
0: Όχι, για πήγαινε αλλού σε άλλο δωμάτιο.
1: Μήπως να έρθω από εδώ.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σου Ειρήνη, να είσαι καλά. Δεν έχω όταν καλά Ειρήνη. Πήγε σχεδόν περπάτησε όλο το σπίτι αλλά δεν μιλούσαμε. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
6: Σταματία, είναι από το Εγάλαιο.
0: Γεια σου Σταματία μου, τι κάνεις?
6: Καλά, Γρηγόρη μου.
0: Τι θα γίνεται με τις διακοπές που θα πας?
6: Θα πάω στο Τολό.
0: Στο Τολό. Το Τολό είναι προς τον
3: Άφλιο. Στον Άφλιο.
0: Έχετε σπίτι εκεί?
6: Όχι, έχουμε ενοικιάσει στο ξενοδοχείο.
0: Α, πόσο...
3: Α, είχα πάει και εγώ μια φορά εκεί πέρα σε ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο που είναι σαν κάστρο.
0: Να ρωτήσω, πόσο και πόσες μέρες?
6: Τρεις μέρες, γιατί οικονομικά μα δεν είναι.
0: Τρεις μέρες, αυτές είναι οι διακοπές όλες.
6: Αυτές.
0: Α, μαύρη σταματή μου, συγγνώμη που γίνομαι αδιάκριτος, αλλά γιατί λίγο δύσκολα οικονομικά.
6: Είναι ο μικρός που είναι φαντάρος που σας είχα πει.
0: Α, φαντάρος, ε.
6: Όχι, το είχα φαντάρος.
0: Α, ήταν τότε που κοροϊδεύεις εσύ Παναγία ότι έλεγε.
6: Κοροϊδεύεις
0: και έκλαιγες μετά.
2: Έκανα.
0: Είμαι φαντάρος. Με έκανες έτσι. Και επειδή σταματάει θέλει το δώρο. Δεν το θυμάσαι, τα θυμάμαι όλα.
6: Όχι, λαστάγιο και γέλα και ο γιος και δεν θα σου πω.
0: Δεν πειράζει Σταματία μου, είναι βλάκας. Μην αυτό. Να σου πω.
2: Παγιαστείτε.
0: Σταματία.
2: Πιάνετε το χιούμορ μου.
0: Σταματία μου, και αν επιτρέπετε τώρα ένα τρίμερο, ας πούμε, στο Τολό, πόσο βγήκε, ποια περίοδο πάτε?
6: Αύγουστο.
0: Αύγουστο. Πόσο βγήκε περίπου ένα τρίμερο στο ξενοδοχείο στο Τολό?
6: 300.
2: 200?
6: 300.
0: Εντάξει.
2: 100 ευρώ ημέρα, ε.
0: Εντάξει.
6: Ναι, ναι,
0: εντάξει. Θα το καταλάβω. Εντάξει. Ένα αυτό ξενοδοχείο, Αύγουστο, σε full season. Okay.
6: Ναι,
0: εντάξει. Όντως. Πολύ ωραία. Και μετά, τίποτα ξανά πίσω στην Αθήνα?
6: Καμία μόνο ημέρη, έτσι, μας παίρνει κάτι παραπάνω.
0: Κατά πόσο χρόνο είσαι στα μάτια μου?
6: 46.
0: Νεότατη είσαι. Εδώ στην Αθήνα πώς περνάτε έτσι για να περάσει λίγο καιρό? Θα πάτε κανένα θερινό σινεμά, πάτε καμιά βολτίτσα, κάνετε τίποτα?
6: Πήγαμε, είδαμε την οικογένεια Τσεκμέ. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
3: Ωραία οικογένεια Τσεκμέ.
0: Εντάξει.
3: Αγαπάμε το όλοι.
0: Το όλοι Παπαδημητρίου δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Γελάσατε?
6: Όχι, μα πάρα πολύ καλό.
0: Αλήθεια, ε.
7: Είναι, πολύ γέλιο.
0: Είναι, ναι. Αυτός ο Τόλης είναι μαγικός. Να σας πω ότι και το Σεπτέμβριο θα παίξει για μία μόνο παράσταση, έχω πληροφορίες, στο Λυκαβητό πάνω, το η βότκα...
8: Πορτοκάλι.
0: Όχι ρε, βλάκα.
9: Βότκα με λεμόνι.
0: Το μαύρη βότκα, πώς λεγόταν, Νάση, πώς λεγόταν το έργο του
10: Τόλη. Μαύρη σαμπούκα.
0: Μαύρη σαμπούκα και λέω μαύρη βότκα. Η μαύρη σαμπούκα.
8: Τι δεν σου ίσκει.
0: Ναι, εντάξει. Μαύρη σαμπούκα. Μάλλον το λέω, κάτι δεν έχει πληροφορίες. Έχω, θα το μάθουμε. Σταματία μου, ευχαριστούμε πολύ.
7: Και εγώ να είστε καλά, καλά.
0: Μήπως θέλεις ένα δωράκι, κάτι να σου δώσουμε.
7: Όχι, εντάξει, μια χαρά.
0: Την βλέπεις, Σταματία. Αυτή κοροϊδεύε στη Σταματία για το. Ρε, άσε που δεν κοροϊδεύει, θα σου δείξω το βίντεο. Είναι όταν και σου πέταξα την εφημερίδα. Και διάβεσαι τη ζώδια.
8: Κάθε μέρα μετά σε εφημερίδα.
0: Υπάρχει και βίντεο για αυτό που έλεγε.
8: Α, για τα ζώδια είναι.
0: Εκεί.
8: Ναι, αλλά καλά με βίντεο, ωραίο.
0: Πολύ ωραία.
7: Πολύ για όλα και ο Γιώργος μου είπε να σα ευχαριστήσει πάρα πολύ για το πόσο που μα δώσατε.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να χαίρετε και
7: κάτι.
0: Και καλό πολίτη να είναι. Φιλάκια πολλά. Γεια σου, Σταματία. Γεια σου. 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ. Πάμε. Τι γίνεται καλοκαίρι, παιδιά. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η Αντελίνα έχει γενεθλία, βλέπω η Βαρθακούρη. Χρόνια της πολλά.
8: Κλείσε το ραδιόφωνο. Αφού σβήνει τούρτα, τι λες, να σβήνει τούρτα γιατί έχει επέτειο.
0: Ναι, ναι, ναι, γερή, ναι, ναι, καλά. Καλημέρα.
10: Όλα τα καλά.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Είμαι ο Δημήτρη.
10: Γεια σου, Δημήτρη.
11: Παναγία μου να σου ζήσει.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Μου να είσαι καλά.
11: Με το παιδάκι σου και εγώ ένα, με το λένε Λέανδρο.
8: Αλήθεια λες.
11: Ναι, ναι.
10: Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο.
11: Λοιπόν, εγώ πήρα να πω, παιδιά, για τον Γρηγόρη. Φανταστικός όλοι σας. Αλλά με τον Γρηγόρη είμαι 33 σχεδόν. Τον παρακολουθώ πραγματικά από μικρό παιδί. Έχω παρακολουθήσει την εξέλιξή σου όλη. Τι έχεις κάνει, πώς δεν τα λοιπά. Σε θαυμάζω, να ξέρεις.
0: Είσαι
11: δεν
0: πήρα
11: το ούτε για τίποτα. Σίγουρα προσωπικά.
0: Εγώ το μεγάλο σαν το παιδί. Τηλεοπτικά.
8: Την εξέλιξη τώρα.
0: Σταμάτα, βλάκα να πει ο άνθρωπος.
11: Θα δήλωνα τη συμμετοχή μου. Εάν έκανες, ας πούμε, ότι δίνω, ας πούμε, ότι θα βγούμε για ένα καφέ, ένα φαγητό, να συζητήσουμε για τα λοιπά, για δουλειές, για πράγματα.
0: Ναι, αλήθεια δεν τρώω.
10: Δεν τρώει πολύ.
11: Σε θαυμάζω.
0: Είσαι που με συγκινείς, πραγματικά αλήθεια στο λέω τώρα. Σε ευχαριστώ πέρα από τις χαζομάρες που λέμε εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα όταν στα λένε, ξέρεις παλεύει και λίγο εγωισμός μέσα. Προσπαθώ να δείξω και ταπεινός, γιατί δεν είμαι τόσο σημαντικός για να είμαι ταπεινός. Από την άλλη, μου αρέσουν. Από την άλλη, όμως, δεν πρέπει και να κάνω. Είναι μια μάχη δικιά μου που κάνω μέσα μου, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
11: Θα ήθελα πολύ να ήμουν και στην παλιοπάρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
8: Εύχομαι να βγεις νικητής. Από τη μάχη!
0: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Βρε ανόητε, να κάνει μια καλή κουβέντα. Κοροϊδεύεις.
8: Μου λέγανε χθες στο τραπέζι, πολύ το τζιγκλάς, γιατί το τζιγκλάς τόσο. Λέω, δεν το τζιγκλίσω, δεν μπορεί, δεν αντέχει.
0: Τι δεν μπορεί, βέβαια, ο άνθρωπος είπε.
8: Που παλεύει μέσα σου εγωισμός με την υπεροσύνη.
0: Βεβαίως.
12: Είναι μια μάχη δικιά του.
8: Εύχομαι να βγεις νικητής, Γρηγόρη μου, από αυτή τη μάχη.
0: Βλέπεις ότι. Βλέπεις, έχεις ένα μακάνι.
8: Δεν σέβεται μόνο.
0: Δεν σέβεται τίποτα. Τώρα έχετε να μαγκαλιάσει.
8: Ναι, ναι, ναι. Για
0: για τις κάμερες θα κάνει όλοι, για να παίξει βίντεο. Σου λέει, πάω από κοντά να παίξει βίντεο. Λοιπόν, να πούμε παιδιά εδώ πέρα, Effort Design. Θα σηκώσουμε καλά και να σε κομμένα. Να πω για το Effort Design, παιδιά, μην ξεχνάτε, 4 Ιουλίου σε λίγες μέρες κληρώνουμε τον απίθανο αυτό καναπέ των 8.500 ευρώ. Μιλάμε για ένα από τα πιο μεγαλύτερα δώρα που δόθηκαν ποτέ, δηλαδή μετά τα αυτοκίνητα και αυτά. Νομίζω ότι τεράστιο δώρο. Ένα αυτοκίνητο είναι και το 8.500 ευρώ μαζί με Coffee Table. Είναι αυτή η εταιρεία που πήγαμε και προχθές με την Άνση να κάνουμε ένα βίντεο και τα παιδιά έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο. Πραγματικά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Η Effort Design εκεί στο Περιστέρι. Πού είναι το.
10: Περιστέρι.
0: Ακριβώς το γραφείο. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι μια εταιρεία που δεν έχει showroom, που μέσα σε ένα γραφείο πηγαίνετε, μιλάτε μόνοι σας με σεβασμό, σας δείχνουν απίθανα πράγματα. Ένα χώρο τόσο περιποιημένος, τόσο φανταστική ομάδα εκεί πέρα, όλοι οι επαγγελματίες, πτυχιούχοι, όλοι θα σας δείξουν ηλεκτρονικά και θα σας φτιάξουν τρισδιάστατα αυτό που θέλετε. Handmade, όλα γίνονται χειροποίητα και πραγματικά είναι συγκλονιστική. Επίσης, επειδή το υποσχέθηκα, πήγαμε και φάγαμε με τα παιδιά. Απέναντί τους υπάρχει ένα εστιατόριο που λέγεται Πάπου. Πάπου Athens.
8: Παπού.
0: Ακούστε τώρα.
8: Πάπου,
0: ναι, το εστιατόριο παιδιά, αυτό υπέροχα. Δεν φαινόταν. Δηλαδή, όταν περνά απ' έξω, λες, άμα δεν το ξέρει, λες ότι είναι καφέ, είναι κάτι άλλο. Ούτε διαφήμιση κάνω τώρα, ούτε χρήματα έχω πάρει, ούτε τίποτα. Έτσι, αν και όταν ξανά έχω πει διαφημίζω επιχειρήσεις, θέλω να πληρώνομαι. Και ειδικά όμως όταν αυτές οι επιχειρήσεις μου λένε και κάτι για να πω. Όχι να πληρωθώ μόνο και μόνο για να το πω. Δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα από τραγουδιστές και από ανθρώπους που είναι μόνοι τους και αγαπώνουν το όνειρό τους.
8: Αν ναι. δοκίμαζες ένα μαγαζί που σου ζητούσε να το διαφημίσει και δεν σου άρεσε.
0: Δεν θα το έκανα.
8: Δεν θα το
0: έκανα. Όχι, δεν θα το έκανα. Λοιπόν, έχει συμβεί. Πάνω από 10 φορές.
8: Όχι, εγώ πάλι δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Ναι, εγώ έχω όμως προβλήματα. Γιατί αν στείλω κόσμο κάπου και δεν είναι καλό, θα μου πούνε για ποιο λόγο. Αν και βέβαια, ξαναλέω ότι η γεύση είναι υποκειμενική. Δεν σημαίνει ότι. Γιατί μπορεί και εκεί που σου αρέσει να στείλει κάποιον.
8: Η καθαριότητα όμως δεν είναι.
0: Όχι, γιατί εκεί που σου αρέσει μπορεί να στείλει κάποιον και να μην πει ότι εγώ δεν έφαγα καλά. Άρα δεν το έκανε επίτηδες. Λοιπόν, τώρα για αυτό το Πάπου Athens, εγώ δεν τα ξέρω τα παιδιά. Πρώτη φορά πήγα. Συγχαρητήρια. Μία γωνιά, ψάξτε το να το δείτε εσείς που ψάχνετε ωραίες. Φάτε τα φαγητά τους. Είναι καταπληκτικά τα παιδιά. Δηλαδή δεν το περίμενα ότι θα βρω σε μια γωνιά τέτοια μαγεία. Στην Αθήνα. Υπάρχουν δηλαδή μικρά διαμάντια παντού. Και τους το είπα τα παιδιά, τους υποσχέθηκα ότι θα τους το πω. Κανονικά πληρώσαμε. Μας κεράσανε βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι ούτε.
8: Καλά, συγγνώμη, τους διαφημίζεις ούτε ένα κέρασμα, τίποτα.
0: Δεν είναι όλοι για να κεράσουν. Δεν πρέπει να κερνάνε όλοι.
8: Έλα, Γρηγόρη, τώρα και αυτή ένα φαγητάκι.
10: Παιδιά,
8: τώρα,
10: πραγματικά ήταν εξαιρετικό το φαγητό τους. Αλήθεια.
0: Ναι. Πάρα πολύ. Και μου στέλνει φίλη μου η Μέρη. Αφέσου, παιδί μου, στην αγάπη και στο θαυμασμό το μην έχεις ενοχές. Ναι, Μέρη μου γλυκιά, αλλά είναι και αυτός ο εγωισμός που παλεύεις να μην τρελαίνεσαι κάθε φορά.
8: Θα βγεις
0: να
8: κοιτάξεις.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Κορόιδευε.
8: Έλα, Γιώργο.
1: Έλα, ένα κουνούπι μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως. Εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες και θα το χρειαστούμε τώρα.
0: Μην κλείσετε.
1: Είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unifarma.
0: Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
13: Καλημέρα, Γρηγόρη. Καλημέρα.
0: Γεια σου, αγαπημένε μου, το όνομά σου.
13: Νίκος. 3,5 λεπτά μόνο σε σένα θα μπορούσα να περιμένω. Στον Ευρωπή θα το έκλεινα.
8: Ούτε γκόμενα δεν σε έχει στήσει.
0: Νίκο μου, γι' αυτό θα σου δώσουμε ένα δώρο. Από πού τηλεφωνείς καταρχάς?
13: Τώρα είμαι στα Σπάτα, είμαι πολιτής, γυρνάω τις περιοχές γύρω-γύρω.
0: Τι δώρο θες, ένα αγάπη. Φουστάνι για τη γυναίκα σου θέλεις?
13: Για μένα.
0: Για σένα.
10: Ένα φουστάνι για σένα.
0: Η ωραιότερη φωτογράφηση την έκανε ο Μπραντ Πιτ με τα φουστάνια όταν φορούσε. Και δεν έχει να αποδείξει τίποτα για τον ανδρισμό του.
13: Πρώτα απ' όλα θέλεις γλυκόλογα ή όχι?
0: Θέλω, ναι.
13: Η καλύτερη εκπομπή του ραδιοφώνου που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια.
8: Το πας καλά.
13: Να είμαι ειλικρινής, δεν ακούω μόνο εσάς. Σας ακούω σφαίρα επί Γιολάντα Διαμαντή, περίπου 20 χρόνια τώρα. Είμαι μόνιμος.
0: Δεν ακούει μόνο εσάς, λέει, άκουγα πριν τη σφαίρα.
8: Ακούει σφαίρα.
13: Ακούω σφαίρα, ακούω σφαίρα, αλλά εσάς δεν σας αλλάζουμε τίποτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιολάντα, φανταστική υπέροχη.
1: Με τον Περί δεν ήταν
13: πάλι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, τόσα χρόνια.
0: Πολύ, πολύ.
13: Λιανός, Ταλαντούχος.
8: Η Γιολάντα τι κάνει τώρα?
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, αλλά παλεύω αυτό το καιρό με τον εγωισμό.
10: Και εγώ με την ταπεινότητα.
0: Κορόιδευε, κορόιδευε.
10: Γιατί ποια είμαι εγώ για να μην είμαι ταπεινή?
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, κοροϊδεύετε εσείς. Δεν πειράζει.
13: Γρηγόρη.
0: Ναι, έλα, αδερφέ μου.
13: Μια χάρη, συνέχισε να κάνεις εκπομπές στην επαρχία.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε. Αυτό κάνουμε τον τόνο. Να σε καλά. Ξεκινάει το ρότσο, ξεκινάει μέσα στον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
8: Τώρα γέρασε, μωρέ τώρα. Κοντεύει τα 60, πόσο πια θα γυρνάει ο
13: Γρηγόρη? Μην το σταματήσει, σα λέει ο κεφαλαιοκτή.
8: Αχ, μη!
10: Μην το παρεξηγείς.
0: Τι δώρο θα σου, τι δώρο θέλεις?
10: Είναι
0: λόγω
10: της ηλικίας που τα πετάει αυτά.
8: Της ηλικίας του εγωισμού που παλεύει.
0: Θες να παίξεις ένα beat the bomb? Λοιπόν, θα παίξει beat the bomb.
10: Μην παίξεις, το 1 ευρώ θα στα σκάσει.
0: Όχι, θα παίξει beat the bomb.
13: Διακοπές όμως δεν με ρωτήσατε.
0: Τώρα, ναι, για πες για διακοπές.
13: Στην ομορφότερη περιοχή της Λαγωνίας.
8: Στη Μάνη. Να προσέχεις τα λαγοκέφαλους εκεί πέρα.
13: Δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Τι
0: φλακίες πια, ότι σου κατέβεις το κεφάλι λες. Παντού έχει τώρα, σταμάτα
13: να παίξει.
8: Στη Μάνη έχει πολλούς.
0: Παναγί, παιδιά, συγγνώμη, μην κάνετε τέτοιο. Τώρα σοβαρά τώρα το λέω. Αφήσουμε την πλάκα. Μην λες ότι σου κατέβεις το κεφάλι.
8: Δεν λέω ότι μου
0: κατέβεις. Να το πούνε ειδικοί. Μην κάθεσαι γιατί.
8: Μα το είπαν.
0: Έχεις ανοιχτό μικρόφωνο και λες κάτι.
8: Μα εγώ άκουσα τους
0: ειδικούς. Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Στο ζητάω σαν χάρη. Δεν θα καθόμαστε εμείς να λέμε τώρα ακούσαμε. Αφήσει να το πούνε ειδικοί.
8: Τον ταγκώσει το πολύ λαγοκέφαλο, να μην του το έχω πει πριν.
0: Μην λες περιοχές και τις μαυρίζεις.
13: Ναι. Τόσες φάπες του έχεις ρίξει, δεν δέχεται.
0: Τίποτα, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Είναι
8: okay,
0: αυτό που λέω τώρα είναι σημαντικό. Γιατί ξέρει ο καθένα μα λέει μια, ο κάτι που ακούει. Δεν λέω α το πούνε ειδικοί. Α πούμε παντού είναι τώρα αυτά τα ψάρια.
13: Λέμε εμεί αυτό.
0: Ναι, μη μαυρίζει.
8: Δεν μαυρίζω. Οι ειδικοί το έχουν πει, δεν το λέω.
0: Άστε να το πούν λοιπόν ειδικοί.
8: Το πάνε.
0: Ναι, δεν το πάνε. Εσύ μην μεταφέρει το. Μπορεί να έχουν φύγει τώρα από εκεί. Να έχουν πάει κάπου αλλού.
8: Μεταναστεύουν αυτά.
0: Ναι, βέβαια μεταναστεύουν. Τι κάνουν, από μεταναστευμένα είναι εδώ. Δεν ήταν εδώ. Από μετανάστευση ήρθανε. Λοιπόν, γι' αυτό λέω μην λες ότι
8: κατέβεις. Εγώ για καλό το έκανα.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε Beat the Bomb.
13: Πες, μάμα,
0: πάμε να παίξουμε.
13: Θέλεις, εγώ δεν έχω.
0: Πάμε να παίξουμε. Δεν... Σταμάτα το πολύ νωρίς, σε παρακαλώ.
13: Πολύ νωρίς.
0: Ναι, ναι, ναι. Beat the Bomb.
14: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. Ένα ευρώ.
1: Δεν ξέρετε να παίζετε.
10: Ναι, έχετε τρελαθεί σήμερα. Τι είναι αυτά που κάνετε.
13: Δεν παίζει με τίποτα.
0: Δεν υπάρχει φράγκο, το
8: καταλαβαίνω. Δεν αποτελώ μέρος αυτής της ξεφτύλας εδώ, να ξέρετε.
0: Ρε φίλε, γιατί το υποτιμάς το 1 ευρώ.
13: Είναι υπεράνω χρημάτων.
8: Μα γίνεται να δίνεις 3 χιλιάρικα σερί κάθε μέρα.
0: Ακριβώς γι' αυτό δεν υπάρχει φράγκο τώρα.
8: Και ξαφνικά πέφτει το 1 ευρώ.
0: Λοιπόν, δώσε το χαρμάνι ή φόρεμα, τι θέλει. Γιατί...
8: Για τη γυναίκα σου, για σένα.
13: Για τη γυναίκα μου, για τη γυναίκα μου. Δεν θέλω εγώ κάτι.
0: Fine fashion, Nancy.
10: Fine fashion.gr για σένα, για τη γυναίκα σου, να τη πάρει ένα υπέροχο ρούχο. Μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Instagram, ακολουθείς και Fine Fashion.
0: Καλό, καλό,
13: δεν έχω Instagram, δεν ασχολούμαι.
10: Ούτε η γυναίκα σου.
13: Όχι, όχι.
10: Κανείς. Ωραία, κρατάω τώρα το
8: γραμμή. Περίμενε, μην κλείσεις τότε, περιμένεις τη γραμμή. Λοιπόν, έλα, break, break, break και επιστρέφω. Μα είναι παραδέκα.
0: Για μην ξεχνάτε, εντάξει, δεν πειράζει. Στα ζώδια γιατί το κάνεις αυτό τέτοια ώρα και δεν τρελαίνεσαι στις 9 παρά 20, Νικολάκη. Αλλά εκείνη είναι Ανσάρα. Δώσε να μιλήσεις, εκείνη είναι Ανσάρα, δεν σε πειράζει.
1: Στην έδωσε τη γραμμή.
0: Στην έδωσε, μίλα. Γίνεται έναν σάρα όμως, δεν μιλες τίποτα στις παρά 20. Όχι, κάτσε να πω και για την Betabet, παιδιά, μην ξεχνάτε. Η Betabet, εδώ η φοβερή και η φανταστική εταιρεία για πώληση ενοικίας ειδικού εξοπλισμού. Να θυμάστε βέβαια ό,τι χρειαστείτε. Betabet.gr και τα φυσικά καταστήματα. Ό,τι και να χρειαστείτε, 24 ώρες το 24ωρο, αυτή η απίθανη οικογένεια που βοηθάει και για την καλυτέρευση της ζωής σας, αν κάτι σας συμβεί, και για την ποιοτική παράταση και σε όλα μέσα από ένα σπάσιμο μικρού δαχτυλίου. Κάτω στα πόδια, μέχρι ό,τι μπορείτε να βάλετε και τα πιο σοβαρά, μακάρι να μην σας συμβούν ποτέ. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Όταν συμβαίνουν, πρέπει να έχεις δίπλα σου εταιρείες που έχουν αποδείξει τι αξίζουν. Betabet.gr και για το δώρο, γράψτε στο 6936-10-10-22 ονοματεπώνυμο και Betabet. Διαφημίσεις, επανερχόμεθα.
15: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
19: Σφαίρα 102-2.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
20: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
18: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
21: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Ωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Go, go, go, go, go!
3: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Δάρι, δάρι, δάρι.
8: Θέρδο μαξιλάρι.
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου. Υγεία να έχουν όλα τα παιδάκια του κόσμου. Αυτό εγώ θα πω μόνο. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί και να θυμάστε κάτι.
1: Το ακούσα!

0: Σάββατο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
7: Όπου κι αν πας,
8: ντολμάς!
2: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι! Πάμε!
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη!
16: Μήλο!
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο!
18: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Hey.
15: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι. Oh,
18: πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ

0: ώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
1: Κι εγώ!
2: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
4: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
3: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρα από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
4: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
3: Άντε, ξεκινάει το
5: ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
6: Διψάγια.
5: Και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας. Τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
3: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
10: Καλημέρα, παιδιά μου, το έφτιαξα. Περιμένετε. Κάτι εδώ με το μικρόφωνο. Τι κάνετε, λοιπόν, καθίστε να τα φτιάξουμε, να ξεκινήσουμε. Και έρχομαι.

Τώρα όλα καλά. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. 10 λεπτά μετά από τις 10 μου είχε φύγει ένα καλώδιο, παιδιά. Είναι Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102 2. Πού είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, πώς περάσετε το Σαββατοκύριακό σας, όλα αυτά μπορείτε να τα στείλετε εκεί. Κατά τα άλλα, πάρτε το καφεδάκι σας και το πατάω να ξεκινήσουμε κανονικά με τις μουσικές μας. Τι ωραία. Έχω και θέατρα να δώσω. Έχω και δώρα φανταστικά και την καλύτερη μουσική. Έχουμε να συζητήσουμε τόσα πράγματα σήμερα που έχει μεσολαβήσει και ένα Σαββατοκύριακο. Οπότε το πατάω. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Εσύ αγάπη μου, εσύ. Καλά τα λέει η Κατερίνα. 31 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Γεια! Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση για Δευτέρα, πάρα πολύ χαλαρά. Τώρα εσείς ή κάποια διούλα έχετε κολλήσει. Έχουν ξεκινήσει καλοκαιρινές διακοπές. Βέβαια έχουν τελειώσει και το σχολείο, οπότε ένα παραπάνω. Δεν κολλάμε τόσο πολύ. Ο Κηφισός έχει λίγο κινησούλα και στην άνοδο και στην κάθοδο, κυρίως στο ύψος του Περιστερίου και κυρίως στο ύψος της Νέας Ιωνίας. Η Κηφισίας από την άλλη πιάνει μόνο στην κάθοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου. Κατά τα άλλα, μια χαρά δεν θα κολλήσει πουθενά. Μεσογείων Κατεχάκη καθαρές. Η Αλεξάνδρας καθαρή αυτή την ώρα επίσης. Έχουμε λίγο κίνηση στη Βασιλή Σοφίας. Μόνο εκεί. Δεν έχει και κάπου αλλού να πει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Τα νότια καθαρά. Α, και λίγο στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι και Σκαρμαγκά, κλασικό σημείο. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία και προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας. 5 λεπτάκια εκεί θα καθυστερήσετε στην έξοδο για Λαμία. Αυτά! Το WhatsApp είναι στην παρέα μας και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30. Απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και σε νέους ηλικιακά παραγωγούς που είναι έως 30. Αχ, σας ευχαριστούμε, είμαι 30. Το εντάξει, 30. Οπότε μια χαρά, κάπως μπορώ να το κάνω κι εγώ. Μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπες στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
7: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
6: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
8: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
9: τι μπάνιο.
8: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία.
3: Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Πού πας?
14: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
15: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
14: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
16: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
17: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
16: ΑΟΣΜΗ, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Υπέροχη, έλα δώσε έχω, υπέροχη και αγέροχη επιστροφή. Όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2 είναι Δευτέρα 29 Ιουνίου, 39 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Παιδιά, λέω να πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, να ξέρουμε τι μας περιμένει και πώς θα το πάμε. Γιατί βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη γίνεται χαμός με τους καύσωνες. Οπότε τι νομίζετε, θα τη γλιτώσουμε, έχετε την εντύπωση? Όχι, μην έχετε αυτή την εντύπωση. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ξανοιχτούμε στις παραλίες. Εντάξει, πήγα χτες για μπάνιο. Και είχα τέτοιο άγχος με τους λαγοκέφαλους. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ο καύσωνας πλησιάζει, αλλά δεν φτάνει ακόμη την Ελλάδα. Θα σας πω πότε θα ξεκινήσουν οι πιο έντονες ζέστες. Αρχικά για σήμερα να πούμε ότι αίθριος θα είναι ο καιρός, θα σημειωθεί έτσι μία άνοδο στις θερμοκρασίες και πιο συγκεκριμένα για την Αττική και την Αθήνα προβλέπονται λίγες νεφώσεις για σήμερα Δευτέρα. Οι άνεμοι θα βγαίνουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εβδομάδα θα έχουμε την περισσότερη ζέστη, αλλά θα τα δούμε και όλα πιο αναλυτικά, μωρέ. 6936-10-1022 το Viber, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, παιδιά. Θέλει στιγμές, θέλει καλή παρέα, θέλει έναν παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Mikkel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και παραλία και χαλάρωση και δώρα, Σφαίρα, παρέα με τη Mikkel και την El Greco, κάθε μέρα σου δίνουμε ένα μοναδικό beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης. Ένας τυχερός λοιπόν, μία τυχερή, καθημερινά το κερδίζει. Αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Εντάξει, δεν θέλω να ανησυχείτε για τίποτα. Καλοκαιριάτικο, πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω.

Καιρινά ραντεβού και σ' αγαπώ στην αμμουδιά και θέλουμε τίποτα άλλο από αυτή τη ζωή. Για καλοκαίρι. Δευτέρα 29 Ιουνίου φεύγει και αυτός ο μήνας, μας χαιρετάει. 9 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Διαβάζω εδώ για ένα νησί φανταστικό, το οποίο έτσι εξυμνούν οι πάντες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ένας τόπος σπάνιος ομορφιάς, που ανταμείβει όσοι αναζητούν το αυθεντικό ελληνικό καλοκαίρι, είναι η Κίμολος, γνήσιος εκπρόσωπος της Ελλάδας και του καλοκαιριού, με τη σπάνια αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα κομμάτι του Αιγαίου που παραμένει αληθινό και ανεπηρέαστο από το χρόνο, ειδικά με τη Σίτζετ σε 3 ώρες και 20 λεπτά είσαι εκεί. Είναι, λέει, μαγικό. Στην καρδιά του οικισμού δεσπόζει το κάστρο της Κιμόλου, χτισμένο το 13ο αιώνα. Έχει και άλλα ωραία έτσι, σημεία, γενικά και μνημεία. Και όταν πέφτει το απόγευμα, οι πέτρινοι τείχοι αποκτούν χρυσαφένιες αποχρώσεις. Είναι μαγικά. Έχει και πολύ ωραίες παραλίες. 6936-10102 το Viber. Σας παρακαλώ, όποιος ακούει από την Κίμολο, ξαναλέω, όποιος ακούει από την Κίμολο, θα ήθελα να στείλει ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα τώρα, γιατί κάτι θέλω. Οπότε μπορεί κάποιος, αν μας ακούτε στην Κίμολο ή αν είστε από Κίμολο και μας ακούτε από εδώ, στείλτε μου ένα μήνυματάκι που σας θέλω. Λοιπόν, σε άλλα νέα, υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία, από φαγητό, καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι όλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις, γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε να μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Οπότε κάντε εσείς τις παραγγελίες σας και αφήστε τα υπόλοιπα στο Box. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
3: Η γιαγιά?
2: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
3: Πού ήτανε?
2: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
4: Έπλεξε χθες το βράδυ.
1: 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Ο Σφαίρα 102 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102. Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 102.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
13: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Αθήνα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει.
3: Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο

0: χωρίς διακοπή.
1: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, γιατί μπορούμε να μόλις λεπτό μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 29 Ιουνίου, λοιπόν, η Μιβερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας, η οποία έχει ψωμάκια εδώ, παιδιά. Γιατί δεν χαίρονται όλοι με την επιτυχία και την ευτυχία σου? Είναι αυτή η άβολη πλευρά που δεν τη συζητάμε, ποτέ τη συζητάμε μάλλον με τα δικά μας άτομα, αλλά δεν συζητιέται γενικά σε παρέες. Η προσωπική επιτυχία συχνά συνοδεύεται από σιωπηρές αντιδράσεις του περιβάλλοντος που συνδέονται με κοινωνική σύγκριση και εσωτερικές ανασφάλειες. Η επιτυχία σπάνια είναι τόσο απλή όσο φαίνεται από έξω. Πίσω από κάθε επαγγελματικό ή προσωπικό επίτευγμα, λοιπόν, αναδύεται συχνά ένα λιγότερο ροδό φαινόμενο, η μεταβολή στη συμπεριφορά των ανθρώπων του περιβάλλοντός σου. Πρόκειται έτσι για κάποιες συμπεριφορές που λες στην αρχή, μα δεν μπορεί, θα είναι ιδέα μου, έλα όμως που δεν είναι. Όταν η επιτυχία λειτουργεί ως κοινωνική σύγκριση, σύμφωνα με τη θεωρία, λοιπόν, της κοινωνικής σύγκρισης του Λέον Φένστιγκερ, οι άνθρωποι εξελεγούν τον εαυτό τους μέσα από τη σύγκριση με τους άλλους. Η διαδικασία αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό ασυνείδητη και λειτουργεί διαρκώς στην καθημερινότητα. Όταν όμως κάποιος από το άμεσο περιβάλλον σημειώνει αισθητή πρόοδο, η σύγκριση γίνεται πιο έντονη και πιο προσωπική. Δεν πρόκειται απαραίτητα για ζήλια, ότι σε ζηλεύει ένας άνθρωπος με τη στερεοτυπική έννοια της ζήλιας, αλλά για μια εσωτερική αναστάτωση που έχει θέματα με τον εαυτό του εκεί. Δηλαδή, γιατί όχι εγώ, ή τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα εγώ. Κατάλαβες. Όταν η επιτυχία λειτουργεί ως καθρέφτης, το φαινόμενο γίνεται εντονότερο. Όταν η επιτυχία πάβει να είναι αφηρημένη και αποκτά ορατή μορφή, κάτι χειροπιαστό δηλαδή που έχεις κάνει, η παγίδα της αυτοπεριοριστικής προσαρμογής, μπροστά σε αυτή τη μεταβολή, λοιπόν, πολλοί επιλέγουν συνειδητά ή ασυνείδητα να μικρύνουν την επιτυχία τους προκειμένου να αποφύγουν εντάσεις, αποφεύγουν να μιλούν για τα επιτεύγματά τους ή τα παρουσιάζουν με απολογητικό τρόπο. Εγώ, συγγνώμη, αλλά το έχω κάνει αυτό, όπως και θεωρώ και πάρα πολλοί από εσάς. Κατανόηση χωρίς ανάληψη ευθύνης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ενσυναίσθηση δεν συνεπάγεται με την ανάληψη ευθύνης για τα συναισθήματα των άλλων. Είναι εφικτό να αναγνωρίζει κανείς ότι επιτυχία μπορεί να ενεργοποιεί ανασφάλειες, χωρίς όμως να αισθάνεται ότι οφείλει να τις διορθώσει. Και εκεί έρχονται και οι σχέσεις υπό επαναξιολόγηση. Δεν αποτελεί κάθε αλλαγή συμπεριφοράς λόγω ανησυχίας, εννοείται. Ωστόσο, όταν επαναλαμβάνονται μοτίβα όπως συστηματική υποβάθμιση επιτευγμάτων, η σιωπή, η αμφισβήτηση, ενδέχεται εκεί να απαιτείται επαναπροσδιορισμός μια σχέση. Στο ζητούμενο δεν είναι απαραίτητη η διακοπή προς Θεού, αλλά η κατανόηση του ρόλου που έχει πλέον η σχέση στη ζωή και στην ψυχική ισορροπία του ατόμου, γιατί λέμε ότι θα εξελισσόμαστε, κάνουμε πράγματα. Άλλοι μπορεί να μην εξελίσσονται, να μην θέλουν, να μένουν λίγο πιο πίσω. Δεν θα μου βάλει με ένα φρένο στο να ξεφύγω. Καταλάβατε αυτό. 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, είναι το Viber. Έχω κάτι άλλο να πω προς το παρόν? Όχι. Θα περάσω σε 10 επιτυχίες στη σειρά. Πάμε να αρμενίσουμε.

0: Αστέρα 102.2. 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Διδάω τα κύματα και στα βέντο και ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας, 30 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα. Δευτέρα 29 Ιουνίου λοιπόν, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία το WhatsApp αλλάζει, παιδιά μου, και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς. Κάτω των 30, εκεί στα 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι είστε κάτω των 30, έχετε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ καιρό, σε κάθε φάση της ζωής μας. Περιμένω μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, η κουζίνα των ονείρων σας. Να ξέρετε ότι μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Mila Experience Center στο Ήλιον. Πραγματοποιήστε λοιπόν αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Miele αξίας 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Miele Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Θηβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μικρή διακοπή και έρχομαι πάλι. Πάλι εδώ, και πού θα βρω καλύτερα, νομίζετε?
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Καυσαέρια εκεί?
3: Ναι.
2: Θέλω να σας δώσω χαρακτήρα για την εκπομπή σας.
4: Χαρακτήρα για την εκπομπή σας.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟΥ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Να δω

0: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
1: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
3: Αυτός είναι ο σκοπός!
2: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
3: άντε και φυλάκια!
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, 38 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι και τη μία έχω και δωράκια να δώσω σήμερα αρκετά. Άντε να ξεκινήσω να τα λέω ένα-ένα. Ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Manisis Travel. Φέτος στο Σφαίρα Τουρκανιστά στη Γαλλική Ριβιέρα λοιπόν και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας με το Manisis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό έτσι στην Ελλάδα. Σας στέλνουμε αυτό το ονειρικό ταξίδι στη Μεσογειακή Ακτογραμμή. Ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 μέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στη Νίκαια, στη Σκάνη, στο Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ, στο Αστραφτερό Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Ζεντροπέ, στη Μασαλία. Θα τα γυρίσετε όλα, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχωρείτε 25 Ιουλίου, σε λιγότερο από ένα μήνα. Ετοιμάζετε τις βαλίτσες σας. Για να δηλώσετε συμμετοχή σου, SMS στο 1969, Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα. Το ονοματεπώνυμό σου με χρέωση 0,34 του ευρώ, ένα SMS με το ΦΠΑ και έφυγες για Γαλλική Ριβιέρα. Η κλήρωση θα γίνει 1 Ιουλίου στο πρωινό. Επομένως, βιαστείτε σε άλλα νέα. Η Μικέλ είναι στην παρέα μας και μας φέρνει αυτό το φανταστικό coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Παρέα με την Ελ Γκρέκο, τον παγωμένο ελληνικό καφέ. Γιατί το καλοκαίρι θέλει στιγμές, θέλει τους ανθρώπους σου και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ και χαλάρωση. Τίποτα άλλο δεν θέλει το καλοκαίρι, παιδιά. Μην ψάχνετε. Αυτό είναι μόνο. Όταν το καταλάβετε. Μακάρι να το καταλάβετε δηλαδή. Μηνύματα περιμένω στο Viber και. Άντε, αυτό θα σας το δώσω μετά. Όχι. Πάμε να ακούσουμε μουσική και έχω και κάτι άλλο να σας δώσω σε λιγάκι.
15: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Τον 2-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής. Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
12: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
12: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Eubos. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Σφαίρα 102-2
19: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
20: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και... Καλά και δεν ακούει το χαλάκι μου. Στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, ένα μόλις λεπτό πριν από τις 12, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τι σας έχω εγώ, σας έχω Fresh Line set περιποίησης. Βεβαίως. Caribbean Coconut set περιποίησης σώματος τριών τεμαχίων με νότες καρύδας, καραμέλας και ηλιοτρόπιου. Αφέσου σε αυτό το εξωτικό ταξίδι αισθήσεων με το Limited Edition Caribbean Coconut set. Βυθίζω στο απολαυστικό μείγμα τροπικής καρύδας, κρεμόδους καραμέλας και ζεστού ηλιοτρόπιου. Και άφησε το άρωμα να σε μεταφέρει σε ένα καλοκαιρινό παράδεισο. Αφρόλουτρο έχω, λάδι σώματος έχω και αρωματικό νερό. Αυτό το body mist, το θεϊκό. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Fresh Line, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 1022, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Έχω κι άλλα να δώσω, αλλά θέλω να σας ενημερώσω ότι αν επιθυμείτε να κερδίσετε την κουζίνα που πάντα ονειρευόσασταν, επισκεφτείτε τώρα το Mila Experience Center στο Ήλιον και πραγματοποιήστε αγορές αξίας 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 εβδόμου για να λάβετε μέρος στην κλήρωση και να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mila αξίας 3.000 ευρώ. Ανακαλύψτε από κοντά τη μοναδική ποιότητα και το διαχρονικό σχεδιασμό Mila στο Mila Experience Center στο Ήλιον, Λεωφόρος Τυβών 484, και ίσως είστε ο τυχερός ή τυχερή που θα την αποκτήσει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και για αύριο που έχουμε τον Ακύλα στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, θέλω να σας πω ότι μπορεί, θα είστε 10 τυχεροί που θα κερδίσετε ένα meet and greet μαζί του. Θα τον συναντήσετε από κοντά backstage, θα είμαστε όλοι εκεί, θα περάσουμε υπέροχα. Στέλνετε τη λέξη Ακύλας στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10 1022, και τα υπόλοιπα αφήστε τα όλα πάνω μας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα περάσω στις 10 επιτυχίες στη σειρά για την τρίτη και τελευταία ώρα. Πάμε να ακούσουμε μουσική και έρχομαι για ζώδια και καταλαβαίνετε τώρα τα δικά μας. Α, με λίγα λόγια, πολύ μ' αρέσει.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας, 28 λεπτά μετά από τις 12. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία Μικέλινα στην παρέα μας. Αν το καλοκαίρι είχε γεύση, τι θα ήταν ρε παιδιά? Ένας παγωμένος ελληνικός καφές. Φανταστικός. Ε, τι άλλο θέλουμε? Νέα εμπειρία Coffee Culture από τη Μικέλη Coffee Company και την El Greco. Και επειδή το καλοκαίρι είναι το καλύτερο με τα σωστά αξεσουάρ, μπες και εσύ στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα stylish beach set με ομπρέλα και πουφ θαλάσσης από τη Μικέλη και την El Greco. Αρκεί να γράψεις τη λέξη κρύο στο 6936 10 102. Τώρα έφτασε η στιγμή για τα ζωδιάκια και θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως με τους κριούς. Ο τρόπος που αντιμετωπίζετε τις αντιπαραθέσεις με τους συνεργάτες σας σήμερα είναι παρορμητικός και ανώριμος. Ταύρη. Αισθήματα ζήλιας, κτητικότητα σας καταλαμβάνουν και σας θερούν απόλαυση από τις σχέσεις σας. Δίδυμοι. Εύνοια σε επαγγελματικά που έχουν να κάνουν κυρίως με την επικοινωνία. Καρκινάκια, ακόμη και αν κατανοείτε ότι πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας τα θέλω του συντρόφου σας, εσείς εξακολουθείτε να σκέφτεστε μόνο τον εαυτούλη σας. Αυτό μπορεί να φέρει εντάσεις. Λιοντάρια, οικονομικά αποφεύγεις παρορμητικές κινήσεις, καθώς σήμερα υπάρχει τάση για υπερεκτίμηση εξόδων ή κερδών. Κρατήστε σταθερό έλεγχο και μην εμπλακείτε σε βιαστικές συμφωνίες. Παρθένη. Στον αισθηματικό σας τομέα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, ενδεχομένως κάτι να χρειαστεί να τερματίσετε και να στραφείτε προς μια νέα αρχή. Ζυγή. Έντονα σας απασχολούν σκέψεις για γεγονότα του παρελθόντος που έχουν αφήσει ανοιξίτηλη τη σφραγίδα επάνω σας. Σκορπιοί. Αποφασίζετε να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα μεταξύ του κοινωνικού και φιλικού σας περιβάλλοντος. Ανθρώπους που δεν αξίζουν να είναι κοντά σας, θα τους απομακρύνετε. Μια φιλία εξελίσσεται σε έρωτα. Τοξοτάκια. Σήμερα θα είστε αρκετά δραστηροί και δεν θα προτιμήσετε την αναβολή. Ουσιαστικά θα προσπαθήσετε να τακτοποιήσετε τις υποθέσεις σας για να σας φύγει το άγχος. Εγώ καιρή. Οι μετακινήσεις, αν και παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επαγγελματικές σας βλέψεις, ωστόσο μπορεί να αναβληθούν. Υδροχόοι, θα σας απασχολήσουν τα ερωτικά σας θέματα, καθώς εμφανίζονται πειρασμοί γύρω σας που δεν είναι δυνατόν να σας αφήσουν ανεπηρέαστους. Και τέλος, ψάρια, σήμερα είναι πολύ πιθανό ένα συγκεκριμένο άτομο να σας ανοιχτεί συναισθηματικά. Ίσως να ακουστούν εξομολογήσεις που θα σας ενθουσιάσουν, ευερέ. Αυτά και με τα ζώδια. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλι.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι?
3: Άκου να δεις τώρα, τι κατάλαβες.
2: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
4: Ούτε μία Παρθένα.
2: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
3: Ούτε ένα καναρίνι.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
5: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
1: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Mikkel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
5: Σφαίρα 102.2.
2: Plus. Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
13: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνο.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα!
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα με ένα δικολλημένη και συντονισμένη στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Αντωνέα, Θέμης Γιωργαντάς, Ελίνα Νικόλας, Ιρανιά ο Πέτρος, αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάνης, ο Παναγής και ο Νίκος μας. Και λίγο πριν τις 10 πρώτα, ο Θεός, έρχομαι κι εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Τρίτη που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια, ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7,
5: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα Tour.
8: Επόμενος σταθμός.
7: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Τα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
15: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
16: Ναι, πάμε.
17: Πού θα πάμε?
18: Κρήτη.
16: Μήλο.
15: Κρήτη λέω κι εγώ.
16: Μήλο.
18: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
16: Hey.
15: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
16: Ναι. Ιούπι.
18: Πάει το ταμείο.
15: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
19: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
20: Κι εγώ.
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.
1: Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.

0: Ελένα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλου να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, που άλλου να πας?
3: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέ τα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Τι μπάνιο.
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
5: Τι μπάνιο!
6: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ!
9: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
10: Διψά για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Σφαίρα 102.
13: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Υπέροχες μέλησες στον Σφαίρα 102.2. Ένα, έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα στη ζωή. Έτσι πρέπει να ενώνονται οι άνθρωποι, να γίνονται ένα και να συνεχίζουν παρέα μαζί. Δεν είναι τέλειο αυτό? Είναι φανταστικό. 1-1-1, νούμερο επιτυχίας και εδώ στον Σφαίρα 102.2. Εμείς μέχρι τις 3 να είμαστε παρέα μαζί σε μια πάρα πολύ καυτή μέρα σήμερα, θέλω να σας πω. Μας έχει κάνει, ρε παιδί μου, ποδαρικό. Πριν μπει ο Ιούλιος, μας έχει κάνει από τώρα ποδαρικό, στα τέλη του Ιούνιου. Η θερμοκρασία, ο καύσωνας, η ζέστη. Και το όπου φύγει, φύγει, ό,τι παραλία. Ναι, βρίσκουμε δεξιά-αριστερά, εκεί πέρα ρίχνουμε μια πετσέτα και καθόμαστε. Στους 37 σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία. Οπότε καταλαβαίνεις τα πράγματα. Είναι ωραία, είναι καυτά για την εποχή και μας αρέσει. Και επειδή λοιπόν έχει έρθει το καλοκαίρι, κατά κούτελα το έχουμε έτσι γευτεί αυτές τις μέρες. Τέζα, παιδιά, μεγάλη γκάμα αποθητικών και κατσαριδοκτώνων προϊόντων. Κάθε τυχερός θα κερδίσει μοναδική summer bag του Τέζα. Γεμάτη με όσα χρειάζεσαι για τις καλοκαιρινές σου διακοπές. Χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες, βεβαίως. Summer bag ολοκληρώνεται με προϊόντα καροτέν και προστασία. Το θέλετε αυτό το πακετάκι, το θέλετε. Αν το θέλετε, μπορείτε να το κάνετε μέσα στο ραδικό σας, στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράψτε μου τη λέξη Τέζα και το ονοματεπώνυμό σας. Και σας έχω δωράκι. Λοιπόν, έχω σε Σφαίρα Summer Park, έχω δωράκι ρολόγια, έχω ταξίδι Γαλλική Ριβιέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, αρκεί να μου μείνετε παρεούλα και σήμερα εδώ με ό,τι πιο δροσιστικό, με ό,τι έτσι πιο ωραίο, για να σας φτιάξω το κέφι και τη διάθεση.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
3: να χάσει κιλά.
2: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
4: Όλα θα σου φύγουν.
2: Ναι.
5: Το σπανακόπιτα.
2: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
5: Ναι.
2: Γελάτε, μαλάκα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray. είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
17: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.
18: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
19: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
20: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
21: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
20: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
21: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
20: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
22: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
23: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε από μια Αθήνα όχι απλά καυτή σήμερα. Καμίνη, παιδιά, θα γίνει η Αθήνα, σας το λέω. Η θερμοκρασία έχει ανέβει επικίνδυνα. Μας αρέσει βέβαια να μου πεις. Αυτό περιμέναμε κι εμείς να ζήσουμε όλο το χειμώνα. Πάντως σου λέει τι είναι ο άνθρωπος. Είναι χειμώνα. Σκέφτεσαι το καλοκαίρι και λες τα μπάνια μου, τις ζέστες μου, τις παραλίες μου, το μαύρισμά μου. Έρχεται το καλοκαίρι. Αρχίζεις την κρίνια γιατί έχει ζέστη, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και τι θα κάνουμε, και τι θα ράνουμε. Και... είναι, ρε παιδί μου, στην φύση τελικά του ανθρώπου να μην είναι ευχαριστημένος και ικανοποιημένος με τίποτα. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και σε εσάς, παιδιά, αλλά πραγματικά γιατί παραπονιόμαστε όλη την ώρα? Θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Λοιπόν, εγώ βέβαια σας έχω ταξιδάκι για να μην παραπονιέστε και για να κάνετε έτσι ωραία σχέδια, να πάτε διακοπούλες, να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα σούπερ διαγωνισμό που μπορεί να σας στείλει ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Money Sis Travel. SMS στο 19619 γράφετε. Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας αμέσως τώρα, γιατί ο Μάνεσης και ο Σφαίρα έχουν κανονίσει 7 ημέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, επίσκεψη σε Νίκαια, Κάνες, Μονακό, Σεντροπέ, Μασαλία, φαντάζει απρόσιτο. Κι όμως με τον Σφαίρα είναι πραγματικότητα. Μείνετε παρέα μαζί μου, είμαι η Μαρία Ντονά, μέχρι τις 3 στην παρεούλα σας.

πως δεν τα ξέχασε να τα πάρει τα κλειδιά του ή τα παλιοπράγματα, αλλά ήταν η επιλογή του. Και με πιάσαν τα κλάματα. Εντάξει, δεν πειράζει για λίγο. Μέχρι να ξανάρθει στη ζωή κάτι πολύ ωραίο και όμορφο. Και εκεί να ξεκινήσουν τα χαμόγελα. Εμπειρία ζωής και προσυπογράφω και εγώ προσωπικά σε αυτό θέλω να σας πω. Τίποτα δεν ξεχνάς να πάρεις. Απλά δεν θέλεις να πάρεις τίποτα από την παλιά σου ζωή για να συνεχίσεις στην επόμενη. Rule of life, όλη μου η ζωή, αυτό. Λοιπόν, το μόνο που θέλω να πάρω εγώ είναι το Magenta One Business από την Cosmuta Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητό επιχείρηση και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Απλά είναι τα πράγματα και κερδίζεις 10% εκπτωσούλα, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση των οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας. cosmote.gr/Magenta One Business. Να μην τα λέω εγώ, κάντε τα εσείς που τα κάνετε και καλύτερα από εμένα. Το νου σας. Έρχεται το Σφαίρα Summer Party 5-2 Ιουλίου με τη Ράνια Κωστάκη στα Dex. Warm up DJ set από τον Πέτρο Καρά. Viber Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Σφαίρα Party, το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε την αποστολή. Κάνω σύντομο break και επιστρέφω στο Σφαίρα.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Σιτρόν, το λεμόνι στα γαλλικά.
3: Ναι, σιτρόν.
2: Και στο αγρίνιο το λένε αυτό, άμα σου δίνουν και τα ξύνεις.
4: Σιτρόν.
2: Σιτρόν, ναι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
5: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στο Νάλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
6: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σφαίρα 102.2.
8: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
9: Αυτός είναι ο σκοπός.
8: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
9: άντε και φυλάκια.
10: Ας πιούμε σε αυτό.
11: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
12: Φραπέ, χαλαρά.
13: Time out για θράκον.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με θράκον.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
19: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
3: για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Σφαίρα 102-2
5: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102-2. Μαρία τον έστει παρέσως μέχρι τις 3. Αχ, γελάω παιδιά, γελάω με αυτά που βλέπω και διαβάζω, ωραία πράγματα συμβαίνουν. Λοιπόν, τι σας έχω, Magenta One Business για τη δεύτερη μου ώρα βεβαίως. Λοιπόν, Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό τη επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Αν θέλει να μάθει ποια είναι όλα αυτά, μην χάνει χρόνο. cosmote.gr/Magenta One Business και τα καλύτερα έρχονται. Πότε έρχονται? Αύριο. Ναι, 3η 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Business και τα καλύτερα έρχονται. Πότε έρχονται? Αύριο. Ναι, 3η 30 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ στην Τεχνόπολη.

Εντάξει, μαζί με την Δέσποινα Βανδύ. Νατάσα Θεοδωρίου λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ από τον Οκτώβρη στο Νόξ. Θα περάσουμε τέλειο με αυτές τις δύο γυναικάρες. Και η Ιουλία Καλυμάνη σε λίγο, ενώ και το κορίτσι μας η Φέη Θεοχάρη έρχεται με την αντισυμβατική σχέση που υπάρχουν πολλές από αυτές. Πρώτον είσαι ωραίος, δεύτερον μετράς και άλλα πολλά εδώ στον Σφαίρα 102 και σήμερα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλώς το μαλάκα.
2: Είστε σίγουρα ανδρολόγος?
3: Ρε Γρηγόρη.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Να δω.

0: είναι καλό. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
1: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
2: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
3: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
2: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
4: Και νιώθω.
2: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: ΑΟΣΜΗ, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Σφαίρα με σούπερ διαγωνισμό. Ένα ρολόι ούζου θα γίνει αμέσως τώρα δικό σου. Πώς? Viber Σφαίρα 6936102.2. Γράφει το ρολόι ούζου. Το ονοματεπώνυμο σου, κάνει την αποστολή και το κερδίζει. Λοιπόν, συντονιστείτε γιατί έρχεται και το παρέα στον Σφαίρα με τη Ρία Ελληνίδου και τη Ράνια Κωστάκη και ανυπομονούμε γι' αυτό. Στις 20 Ιουνίου, στις 9.

ωραία τα λέει. Εννοείται, εξάρτηση εδώ στον Σφαίρα 102.2. Δεν θέλουμε εμείς εξαρτήσεις, θέλουμε υγιείς σχέσεις. Και μετέπειτα και καθημερινότητα. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η Μαρία Ντοναφέρια, ο Θέμης Γιώργαντας έρχεται στην παρέα με τις επιτυχιάρες του, τις υπερφανταστικές. Αμέσως μετά η Λίνα Παπίλα, Νικόλαος Ράπτης. Και το κορίτσι μας η Ράνια Κωστάκη, ακριβώς μετά, για να κλείσει έτσι όπως πρέπει η μέρα. Όμορφα, μελωδικά και ρομαντικά με τις καλύτερες επιτυχίες. Εγώ θα ανανεώσω το ραντεβού για αύριο ακριβώς τη μία. Ζουμερές, ζουμερές φιλάρες, πιο ζουμερές από ποτέ. Bye.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Φόνμπετ. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες.
7: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Πού πας?
13: Σε μένα μιλάς. Ο το πλάς. Πού άλλο να πας?
14: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
13: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Τώρα, η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
18: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
19: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
18: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
19: Τι μπάνιο.
20: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
19: Τι μπάνιο!
20: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
21: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
21: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
22: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
21: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
22: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
23: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
0: παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
22: Ωχ, φτάσαμε!
21: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
23: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
24: Hey!
25: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
26: Να είμαστε και πάλι, τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά. Πώς θα περάσαμε το Σαββατοκύριακο. Ζεσταθήκαμε, έτσι αρκετά θα έλεγα. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας διασκέδαση, καλή μας εβδομάδα.

0: 2.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου.
2: Δημήτρης.
1: Από πού?
2: Καταγωγή Καρδίτσα.
1: Εσύ έχεις ψωμί, λέγε Δημήτρη.
2: Εμείς όταν παίζαμε, ας πούμε, τάβλι, παίζαμε και όποιος κέρδισε τον άλλο, το κάναμε ζακ.
1: Ζακ, τι σημαίνει?
2: Ότι σε γα.
1: Α, ζακ. Α, ότι σε...
2: Σε νίκησα.
1: Ζατς. Τώρα το λέω και εγώ για κανένα μήνα στην Ελλήνα. Ζατς.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελλήνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: Κυρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου εδώ στο Σφαίρα 102.2. Η Ρία, παιδιά, έρχεται παρέα στο Σφαίρα. Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η Ράνια Κωστάκη θα υποδεχτεί στην παρέα τη Ρία Ελληνίδου σε ένα μαγευτικό καλοκαιρινό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα. Φυσικά, με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της VistaBet. Συντονιστείτε λοιπόν 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
3: Τι του είπε?
2: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω. Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
4: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
1: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
15: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ, είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει.
3: Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
19: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
20: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
21: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
20: Τώρα.
21: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
22: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
24: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
25: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
24: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
25: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
24: Άντε, ξεκινάει
25: το ματσάκι! Διψά για μπάλα με ένα συν ένα!
26: Διψά για
25: και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο!
27: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
28: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
29: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova, λοιπόν, έχω να σας πω, το σκέφτηκε και το έκανε πράξη, δημιουργώντας το Nova More. Μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Έρχεται η Δέσποινα Βανδύ να μ' αγαπάς.

Βούτια στο παρελθόν με Αντώνη Ρέμο λένε εδώ στο Σφαίρα. 102,2 παιδιά ο Σφαίρα και το Μάνε σε Στράβελο, μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Σα στέλνουν για ένα μαγευτικό ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα και στα χωριά τη Προβυγία. Μιλάμε για ταξιδάρα για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προ το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη σε νίκια, Κάνε, στο αστραφτερό πριγκυπάτο. Πάντα του Μονακό, Σαν Τροπέ, Μασαλία, χαμός. Αναχώρηση 25 Ιουλίου. Λοιπόν, αν θες να δηλώσεις συμμετοχή, σίγουρα θέλεις, έτσι δεν το συζητώ. Θα στείλεις SMS στο 19619, γράφοντας Σφαίρα, αφήνοντας ένα κενό και την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα. Το ξαναλέω. SMS 19619, Σφαίρα, κενό, η απάντηση στην ερώτηση, κενό, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Η ερώτηση είναι πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο, Τετάρτη 1η Ιουλίου, από το πρωινό Σφαίρα. Πολύ και καλή επιτυχία σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Τον 2-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρίσκο, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8,
2: 9,
1: 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα Tour.
7: Επόμενος σταθμός.
6: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Τα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι! Πάμε!
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη!
3: Μήλο!
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο!
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Hey.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι! Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ!
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
12: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
13: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
18: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες.
4: ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
18: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Σφαίρα 102-2.
21: Και ένα και δύο και δέκα στη σειρά, χωρίς διακοπή.
22: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται ολοκένουργια Αναστασία. Σπάστε τα. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Radio.
1: Μία κοπέλα από το Los Angeles είναι πρώην εθισμένη στο σεξ.
2: Ναι.
1: Μέχρι που βρήκε τον Τάιλερ, ο οποίος είναι 30 χρονών παρθένος.
2: Ναι, μιλάμε τώρα για...
1: Βρήκε τον παρθένο.
2: Πύλινο. Λάμε πύλινο τώρα με πέτσα, κατσικίσιο.
1: Σταμάτα λίγο.
2: Κάτι που δεν ξέρεις τώρα και θα το πω. Το ξέρει ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο πληθυσμός αντρικός που μας ακούει.
1: Πρόσεχε.
2: Αν επαναλαμβάνεις κάτι συνέχεια αυτό που κάνουν οι άντρες, ακούς σιρήνες στα αυτιά μετά από ένα σημείο.
1: Τι είναι η σιρήνα?
2: Δηλαδή ρε παιδί μου, ακούς κάποιες σιρήνες, πούμε, και σου λέει σταμάτα. Ναι, έχετε κάτι σιρήνες στα αυτιά, λέει σταμάτα, θα τη φλωθείς.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα 102.2.

0: Γιώργος Μαζωνάκης, μου λείπεις εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Παιδιά, έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε με μία μόνο λύση? Η Νόβα το σκέφτηκε, το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια ολοκληρωμένη πρόταση, ολοκένουργια, η οποία συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσιων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες το απόγευμα, μάλλον.
3: Με ποιον εμάλλον.
2: Και φώναξε για την αστυνομία. Ήρθε ο αστυνομικός και μου λέει: καλά, γιατί λέει, τον είπες μαλάκα? Λέω: δεν τον είπα μαλάκα. Μα αφού λέει. Τον είπες μαλάκα, εξήγησε. Δεν τον είπα μαλάκα.
3: Πώς
2: τον ρώτησα. Είσαι μαλάκας.
3: Θα μπορούσε να μου πει όχι.
2: Ναι.
4: Άρα όταν λέμε είσαι μαλάκας.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το δέχομαι.
3: Είναι ερώτηση.
2: Ερώτηση είναι. Τώρα σου λέει η Παναγή. Ναι. Είσαι μαλάκας.
3: Όχι, Γρηγόρη.
2: Βλέπεις.
3: Τελειώσαμε.
2: Ωραία, <Ωραία,
4: πάρα. laughs>
2: Όμορφα, νοικοκυρεμένα. Να ξεκινήσει η μέρα καλά. We'll be
1: back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
9: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
8: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
9: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
8: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
10: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
15: ντολμάς!
14: Όπου κι αν πας,
15: ντολμάς!
10: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας! Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Ελένα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο, α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
0: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε και αν θέλεις η καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας σου να γίνεται απολαυστική, έχω να σου πω, πρέπει να δοκιμάσεις το ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft. Λάβετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό και κερδίστε λοιπόν τα ολοκένουργια φρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτόνα Dermasoft, τα οποία έχω να σας πω αναδείχτηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Αν λοιπόν θες να είσαι εσύ ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει προϊόντα Σεπτόνα Dermasoft, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-61-01-022 γράφοντας τη λέξη Σεπτόνα και το ονοματεπώνυμό σου. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Κέτι Γαρμπή, υποσυνείδητο.

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Χρήστος Μενιδιάτης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Φέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Nova που δημιούργησε το Nova More. Μία νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ειδήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Σφαίρα. Τι κάνεις?
2: Δεν το όνομα. Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
3: Δηλαδή?
2: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' άρεσε, σ' άρεσε.
4: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
5: Πρωινό Σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
7: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
21: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
20: Και όταν φεύγεις.
21: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
22: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
23: Μ' ακούτε λίγο.
24: Okay.
23: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
26: Τι κάνετε?
23: Έτσι μιλάς στον αέρα.
26: Δεν μου ταιριάζει.
23: Γεια σας.
27: Καλησπέρα.
26: What's your name?
23: Α, καλά.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
27: Wow.
23: Έκανε wow.
25: Με την Ελίνα Παπίλα.
26: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
25: Και τον Νικόλα Ράπτη.
23: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
25: 5 με 8.
26: Θα είμαστε παρέα.
25: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
23: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
26: Νιάου νιάου.
28: Πού έχω πάει?
26: Στο τελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
25: Κάθε απόγευμα στον σφαίρα 102.2 το ζούμε.
26: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το πάγιο.
25: Το απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινάει αμέσως τώρα.
26: Καλώς τους, καλώς τους. Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Δευτέρας 29 του Ιούνιου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους όσοι μας ακούτε αυτή την ώρα, είτε στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο γραφείο. Πολύ πολύ μεγάλο φιλί να στείλουμε στον Πέτρο και στον Παύλο που σήμερα γιορτάζουν. Πέτρου και Παύλου λοιπόν σήμερα, και μην τους ξεχάσετε, και Παυλίνα βεβαίως και Πετρούλα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια σας πολλά, να είστε γεροί και τυχεροί. Καλή εβδομάδα με Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Χρόνια σας πολλά, να είστε γεροί και τυχεροί.

0: Πιστεύει πάντα, σου λέει.
1: Εγώ έχω έρθει εδώ για να κάνω τη δουλειά μου. Άμα είναι να φέρει ο καθένα το παιδί και το σκυλί του εδώ πέρα, τι είναι εδώ πέρα. Εδώ είναι εργασιακό χώρο.
0: Τι κάνει, Νικόλα μου.
1: Καλά, τα ίδια με χθε.
0: Πώ ήταν και αλλιώ.
1: Τίποτα, σκατά. Περιμένω να τελειώσουμε αυτό. Δεν έχω καμία διάθεση απολύτω. Έχω έρθει με το ζόρι.
0: Καλέ.
1: Να μην πω την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω σκάσει, έχω πάει σε όλη την Αθήνα.
0: Έχει 40 βαθμούς.
1: Έχει 40 βαθμούς, έχουν υδρώσει μέχρι να
0: ναι,
1: μην
0: πέσω λεπτομέρειες.
1: Είμαι μουσκεμά, έχω ναι. φάει όλο τον ήλιο και το καυσαέριο. Δεν είμαι καλά.
0: Έχει βγάλει error.
1: Ναι, έχω βγάλει error.
0: Έχει βγάλει error.
1: Μου έχουν γυρίσει τα μάτια.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. 211-779-31. Ο καιρός δεν χρειάζεται να τα λέμε, έχει πάρα πολύ ζέστη. Παρ' όλα αυτά έχει και αέρα. Γι' αυτό και έχουμε και.
1: Πού έχει αέρα.
0: Έχει αέρα στην όλη
1: στην
0: Ελλάδα. Όχι, όχι. Εμείς...
1: Άμα πας Σαββατοκύριακο.
0: Γι' αυτό και έχουμε πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή μένει τη φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και επιχειρούν και τέσσερα αέρια.
1: Αυτό εννοείς.
0: Και εμείς στη Χαλκίδα έχουμε πάρα πολύ. Και εμείς έχουμε. Και γενικά έχει αέρα. Και ο κύριος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι ναι, μεν έρχονται 40 και 40 διάρκεια, αλλά έρχονται και καταιγίδες τροπικές και χαλαζοπτώσεις και τέτοια.
1: Τροπική κλίμα τροπικό αναβύσει.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Ωραίο, το έχω ναι, το αγοράσει.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Vibe σας περιμένουμε. Ξεκινάμε με το τρελαίνο με κλίμα τροπικό, δηλαδή. Αναβύσεις στον Σφαίρα 102.2.

0: παρακαλώ για Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2. Και πριν πάμε σε άλλα νέα, έχω να σας πω ότι στην εκπομπή σήμερα έχουμε τα πάντα. Καταρχάς, έχουμε διπλές προσκλήσεις για τον Ακύλα. Ο Ακύλας είναι αύριο, 30 του μηνός, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Εγώ θα σε φτιάξω, εγώ. Ορίστε. Λοιπόν, στην Τεχνόπολη, Δήμου Αθηναίων, 9 το βράδυ.
1: Τι καλό παιδί.
0: Πολύ.
1: Την Παρασκευή
0: θετική
1: που ήρθε.
0: Ενέργεια και χαμόγελο.
1: Πολύ θετικό παιδί, πολύ έτσι ωραία πορεία. Το σκεφτόμουν μετά. Πολύ καλό παιδί.
0: Ναι, και τι έχει τραβήξει αυτό το
1: ναι,
0: παιδί.
1: Ενώ ρε παιδί μου.
0: Δεν μπήκαμε σε
1: λεπτομέρειες.
0: Αλλά έχει μιλήσει και για το bullying που έχει υποστεί.
1: Ναι, αυτό λέω όμως. Τι ωραίος άνθρωπος. Λέω κάτι τέτοιοι άνθρωποι, παιδί μου, ξέρεις, μαθαίνεις την ιστορία τους και τους θαυμάζεις. Χωρίς να μπεις στη διαδικασία να θαυμάσεις τη δουλειά τους. Τους θαυμάζεις σαν ανθρώπους πρώτα.
0: Ναι, και ξέρεις τι, είναι αυτό που λες ότι κάνουμε γνωστούς ανθρώπους που πρέπει. Που το αξίζουν.
1: Πολύ ωραίος τύπος.
0: Λοιπόν, οπότε αύριο έχουμε Ακύλα σε λίγο διπλές προσκλήσεις από εκεί. Έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Manesis Travel, 25 Ιουλίου αναχώρηση, σε λίγο και αυτό. Waterfan, Waterpark και Pizza Fan στο Πέστο Τραγούδι. Έχουμε το Σφαίρα Summer Party που θα είναι 5η του μηνός, αυτή τη 2 του μηνός μάλλον, την 5η αυτή στον Άλλου, με τη Ράνια Κωστάκη και Special Guest έκπληξη. Και έχουμε και το νέο τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου, Αλήθεια τώρα. Ελεάνα Βραχάλη βεβαίως στους στίχους, η υπέροχη σπουδαία Ελεάνα Βραχάλη και ο Μάριος Ψημόπουλος στη μουσική. Και τη ίδια τη Έλληνα μουσική. Μουσική και η Έλενα και ο Μάριος. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
0: Διαβάζω για το 15χρονο το πιτσιρίκι, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης, μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής στην παιδική κατηγορία. Σε ποια κατηγορία, σε τι ας πούμε, σε ποιο διαγωνισμό. Έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών.
1: Μπράβο, ρε παιχτάρα.
0: Υπάρχει τέτοιο διαγωνισμό, το ξέρα.
1: Έχει ήδη με το...
0: Δεκαήμερη δράση,
1: δεν
0: λέει.
1: Δεν έβγαλε το κράτος ναι. για τους λαγοκέφαλους.
0: Υπάρχει επικήρυξη, αλλά ναι. δεν ήξερε ότι και τα σχολεία συμμετέχουν.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ο νεαρός ψαρεύει από 9 ετών, απέσπασε το πρώτο βραβείο, κέρδισε ένα καλάμι ψαρέματος. Χάρη στις εντυπωσιακές επιδόσεις του.
1: Ξοδευτήκανε.
0: Αυτό κέρδισε.
1: Ένα καλάμι ψαρέματος, θα σου τα περνά εγώ ρε Γιάννη. Σιγά. Γιάννη το λέγανε το παιδί.
0: Γιάννη, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 2 χρόνια πριν έπιασε τον πρώτο λαγοκέφαλο, ήξερα λέει από μικρή
1: αυτό
0: ηλικία
1: μου
0: θύμισε ότι βλάπτει
1: πρώτα...
0: τη φύση.
1: Αυτό μου θύμισε ένα βραβείο στον πρώτο σκόρερ της Ρουμανίας. Στο πρωτάθλημα της Ρουμανίας.
0: Ναι.
1: Και ήταν πρώτο σκόρερ το πρωτάθλημα και τι δώρο του κάνανε.
0: Μπάλα.
1: Μια κότα. Κότα σε κλουβί. Του πήγανε μια κότα. Πρώτο δώρο. Λέω καλά, εντάξει.
0: Γιατί κότα,
1: ξέρω εγώ τώρα.
0: Κάτι θα είναι και η κότα.
1: Δεν ξέρω, μάλλον. Κλεφτοκοτάδες.
0: Θα είναι κάποιο έτσι.
1: Να πούμε και μπράβο στα δύο τα παιδιά για τις Πανελλήνες. Δεν ξέρω αν το είδατε που γίνε viral. Είδες που βγαίνουν τα δύο. Η αφή,
0: τα δίδυμα.
1: Τα δίδυμα, η αφή Μπαρτσότα.
0: Στην Ιταία.
1: Στην Ιταία.
0: Είδα το TikTok.
1: Την Ιταία, πονάτε που η
0: Ιταία. Είδα το TikTok.
1: Πονάτε που η Ιταία βγάζει μια.
0: Μπαίνει η μάνα μου και μου λέει, τα είδε τα δίδυμα, μου λέει.
1: Από την Ιταία.
0: Πρόσεξε. Λέω, ναι, τα είδα, λέω τρελάθηκα. Μου λέει το αγόρι, λέει το κορίτσι, λέει πήγε καλύτερα από το αγόρι και αυτά. Τη λέω, είναι δύο αγόρια. Είναι άλλα δίδυμα αυτά.
1: Α, ναι.
0: Εγώ λέω, είδα τη Ιταία.
1: Ιταία, τα δίδυμα πρώτη, γιατροί και οι δύο με 19 κόμμα τόσο.
0: 19,7, ένα 19,8.
1: Και χαλαρή, κάθονται στην αυλή.
0: 19 έκθεση, λέω.
1: Είμαστε το γαλατικό χωριό της Θεράς Ελλάδας. 5.000 κόσμο και έχει βγάλει τόσα μυαλά. Μην περί αυτολογώ τώρα και μπαίνω σε λεπτομέρειες. Ωραία. Έχει βγάλει μυαλά αυτός ο τόπος, ο Άγιος τόπος. Που μυρίζει λοιπόν, προβατίνα από τις 7 ώρα το πρωί.
0: Η Αθηνά Οικονομάχου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν.
1: Τους χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει.
1: Επίσης στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
0: Που δεν πήγες, ήσουν καλεσμένος.
1: Όχι, δεν ήμουν καλεσμένος. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί όντως φαίνονται δύο άνθρωποι πάρα πολύ ευτυχισμένοι. Στεναχωρήθηκα που μου δόθηκε η δυνατότητα να δω τόσες λεπτομέρειες από τις προσωπικές τους στιγμές. Στεναχωρήθηκα που τόσος κόσμος που ήταν καλεσμένος ανέβασε τόσο προσωπικές στιγμές, ώστε να σχολιάζει από κάτω. Ρε, παιδί μου, βγάλανε πάρα πολλά. Βγάλανε πώς διασκευάζουν.
0: Προφανώς δεν ζήτησαν. Δεν ζήτησε το ζευγάρι να
1: ναι,
0: μην βγουν οι
1: ναι,
0: στιγμές.
1: Αλλά βγάλανε και κάποιες στιγμές όπως κάποια. Α πούμε, εμένα με ενόχλησε που κάποιος ανέβασε τη στιγμή που η Οικονομάκου λέει κάτι πολύ προσωπικό την ώρα του,
0: ναι,
1: του τέτοιου.
0: Των όρκων.
1: Των όρκων και από κάτω γίνεται το έλα να δει. Γράφονται πολύ άσχημα.
0: Ναι, αλλά
1: πράγματα.
0: Αυτά τα σημειότυπα αυτά ανέβηκαν από ανθρώπους πολύ δικούς της.
1: Ναι,
0: που σημαίνει
1: αυτό
0: ότι
1: λέω,
0: αν το έχει ζητήσει δεν θα είχαν ανέβει.
1: Αυτό σου είπα ότι εμένα σου λέω την προσωπικό μου συνέστημα. Χάρηκα πάρα πολύ με το ζευγάρι, ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Φαίνεται ότι είναι αγαπημένοι, φαίνεται ότι είναι πολύ ο ένας για τον άλλον και τους χάρηκα πάρα πολύ.
0: Θα ήθελες λιγότερες πληροφορίες.
1: Θα ήθελα λιγότερες πληροφορίες γιατί δεν μου άρεσε.
0: Κοίτα, θα σου πω, επειδή το σκέφτηκα αυτό που λες,
1: ναι,
0: ο γάμος που έγινε εδώ στην Αθήνα έγινε σε μέρα και ώρα και σε συγκεκριμένη στιγμή που δεν το έμαθε ποτέ κανείς.
1: Και καλά κάνανε.
0: Έμαθαν όλοι μετά ότι παντρεύτηκε το ζευγάρι με 18 άτομα.
1: Και καλά κάνανε.
0: Το πάρτι που έγινε. έβγαινε και από τους ίδιους.
1: Ναι.
0: Έτσι, που σημαίνει ότι αν ήθελαν να το κρατήσουν κλειστό, θα το, δηλαδή μπορούσαν να το κάνουν. Ήξεραν να το κάνουν. Το έκαναν στη μία περίπτωση.
1: Δεν λέω γιατί.
0: Στην άλλη, ήθελε το ζευγάρι προφανώς αυτή την εξωστρέφεια. Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Δεν είπα γιατί το έκανα. Λέω, με ενόχλησε εμένα προσωπικά. Είναι κάτι τελείως προσωπικό.
0: Ναι, ότι, ναι.
1: Το ότι δόθηκε η δυνατότητα στον καθένα και εμένα βάζω στο σακούλι τον καθένα να σχολιάσω μία τόσο προσωπική στιγμή μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αυτό, εμένα. Mm-hmm. Που εγώ και στη βάφτιση που ήσουν του παιδιού μου και στο γάμο.
0: Ναι, όχι,
1: αυτό
0: δεν
1: ανέβηκε τίποτα. Αλλά είναι προσωπικό τελείως.
0: Είναι αυτό πώς το αντιλαμβάνει,
1: ναι,
0: το καθένας.
1: Εγώ το αντιλαμβάνω. Μπορεί εγώ να το αντιλαμβάνω με λάθος.
0: Εγώ κατάλαβα ότι το ζευγάρι και η Αθηνά και ο Μπρούνο ήθελαν αυτή την εξωστρέφεια στο πάρτι.
1: Anyway, τους χάρηκα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ευτυχισμένοι, πολύ ωραίοι τύποι.
0: Να ζήσουν, να ευτυχήσουν μέσα από την καρδιά μας. Πάμε στον κύριο Κλέρχο Μαρουσάκη, ο οποίος μας λέει ότι έρχονται πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Αλλά έρχονται και δροσερές αέριες μάζες. Τι έγινε εδώ?
1: Όπου έρθει η τεχνική των παραθύρων.
0: Ναι, τα κουφώματα, λες να γίνει τώρα.
1: 20 Ιουλίου έχουμε εργασίες. Φτιάχνονται καινούργια στούντιο, φτιάχνονται καινούργια.
0: Να σου πω κάτι. Έλα. Θα μπορούσε να είσαι superstar reality.
1: Τι εννοείς?
0: Είσαι μονίμως το χείλος. Το έχεις καταλάβει?
1: Παίζω στη γραμμή πάντα.
0: Παίζεις στη γραμμή.
1: Είμαι παίχτης γραμμής.
0: Στη γραμμή του backstage, ναι, και on stage.
1: Ναι, αλλά δεν την παίζω πολύ καλά τη θέση. Δεν παίζω πολύ καλά τη θέση. Σφαίρα 100.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Όπω ξέρει πω είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Α, έχω το ίδιο είναι.
0: Πρωινό Σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
17: Ευκολία σου λέω.
15: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
14: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
19: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
17: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670.
20: SteamWash.gr. Go, go, go, go, go, go, go, go!
21: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
22: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
23: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, ο υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα, εδώ παρέα μέχρι τις 8 με τη Pharmacept, η οποία Pharmacept έχει τα Hygienic Sour Gel και Sour Cream με το παντεδερισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί όλο το 24ωρο, σαν αφορά τα αποσμητικό σε όλο το σώμα. Δερματολογικά ελεγμένες ευαίσθητες επιδερμίδες και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώντας έτσι και 70% έως 70% τη χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic από τη Pharmacept για καθημερινή αίσθηση καθαριότητας και φροντίδας.
1: Πέρασαμε στους 32 του Μουντιάλ, ένα περίεργο Μουντιάλ.
0: Ναι, πάει καλά.
1: Αρκετά γκολ. Γενικά η Γαλλία δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και η Ισπανία, Μεξικό. Το Κονγκό μετά, πρώτη φορά στην ιστορία του, πέρασε στους 32, έτσι μεγάλη πρόκριση. Έχει περίεργο Μουντιάλ. Βέβαια, στατιστικά είναι το Μουντιάλ με την περισσότερη έτσι, τηλεθέαση. Έχει μία από τις περισσότερες τηλεθεάσεις ever.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Εγώ εδώ στην Ελλάδα, επειδή είναι και
1: δεν
0: πολύ
1: βλέπουμε,
0: αργά,
1: δεν το βλέπουμε.
0: Είναι σαν να περνάει και να μην ακουμπάει.
1: Ναι, αλλά πράγμα. Σε άλλες χώρες, ναι.
0: Δηλαδή, τώρα, το προηγούμενο Μουντιάλ το καταλάβαμε. Δηλαδή, παντού που πήγαινε ο Μουντιάλ μιλούσε.
1: Το προηγούμενο Μουντιάλ βλέπαμε γιατί ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Τώρα, αν είσαι ξύπνη, το απόλυτο στέκι παγκοσμίου είναι εδώ. Live κάθε αγώνα. Ταυτόχρονα μπορείς να κάνεις και το δικό σου παιχνίδι. Μιλάω για την Nobet. Φυσικά live streaming κάθε λεπτό της δράσης. Παγκόσμιο, όλοι οι αγώνες. Τι περιμένεις? Αν είσαι ξύπνιος, ξέρεις που πρέπει να μπεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novbet.gr/στοίχημα.
0: Το ιαπωνικό κόλπο που ρίχνει τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο σε δευτερόλεπτα χωρίς τη χρήση κλιματιστικού. Το θέτε? Το έχω.
1: Περιμένω να ακούσω την υπέρτατη βλακεία. Όποτε λέει τέτοια και παίρνει αυτό το ύφος.
0: Παιδιά, έχει τίτλο, εγώ.
1: Να σου πω, είναι αυτό που ανοίγεις τις πόρτες, κάνεις αέρα και έχεις ανοιχτά τα παράθυρα.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, ένα απλό ιαπωνικό κόλπο.
1: Ναι.
0: Υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10 βαθμούς μέσα σε δευτερόλεπτα. Πώς λειτουργεί?
1: Ναι.
0: Έτσι, μια τεχνική πάρα πολύ γνωστή και αυτά. Λοιπόν, η διαδικασία είναι απλή και βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές. Η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση βοηθά το ζεστό αέρα να απομακρυνθεί από την καμπίνα και να αντικατασταθεί από το δροσερό εξωτερικό αέρα. Μα δεν έχουμε δροσερό εξωτερικό αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, η θερμοκρασία, για να το λέει όμως, η θερμοκρασία μπορεί να μειωθεί αισθητά μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο. Η πτώση φτάνει έως και 10 βαθμούς κάτω. Βέβαια, όλα εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος και το όχημα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι. Γιατί? Εγώ θα το δοκιμάσω. Υπάρχουν και άλλες πρακτικές. Η χρήση, λέει, αντιλιακών στο παρμπρίζ. Τι αντιλιακό να βάλω στο παρμπρίζ?
1: Βάλε ένα. Τι αν έχουμε εδώ, τη Pharmacept 50 SUV.
0: Τι εννοεί η χρήση αντιλιακών?
1: Βάζει στο αντιλιακό στο παρμπρίζ, τα λύφεις. SUV, πώς λέγεται?
0: UVA.
1: UVA. UVA, UVB.
0: UVB.
1: UVB, UVC, 3 και πάρτα.
0: Τι αντιλιακό βάζουμε στο παμπρίζ?
1: Σου λέω, τη Pharmacept ένα πεντάρι.
0: Εγκάλυψη.
1: Ναι, πώς λέγεται αυτά, collagen. Hybrid, όλα αυτά.
0: Hybrid.
1: Collagen,
0: MG3.
1: Hybrid, MG3.
0: Λοιπόν, η κάλυψη του τιμονιού είναι μερικά ένα αποτελεσματικό μέτρο. Με τι να το καλύψω?
1: Το τιμόνι.
0: Ναι.
1: Τι με τι να το
0: καλύψω? Λέει, κάλυψη τιμονιού. Με τι να το καλύψω, με τι?
1: Μια κουκούλα.
0: Α, να του βάλω...
1: Μια σακούλα σκουπιδιών, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά όλα, μα τα κάνετε, λέει, βοηθάνε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι πάρα πολύ δημοφιλές στο διαδικτύο αυτό το ιαπωνικό κόλπο και οι ειδικοί τονίζουν ότι λειτουργεί ως γρήγορη μέθοδος αερισμού και όχι τόσο αντικατάσταση του κλιματισμού.
1: Τώρα, αν δεν θέλετε να το κάνετε αυτό, απλά μπείτε στα μάξη και πατήστε το air condition. Είναι πιο εύκολος τρόπος.
0: Λέω, ρε παιδί μου, άμα δεν θες να κες, γιατί και παραπάνω αυτό.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε στον Ακύλα να δώσουμε διπλές προσκλήσεις. 693-610-1022. Αυτό είναι το Viber μας, σφαίρα 1022. Γράφεις Ακύλας και ενώ ονοματεπώνυμο, το στέλνεις πάρα πολλές φορές. Και αύριο στο Press Start Summer Tour Powered by Day, που ο Ακύλας θα είναι Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, παρέα με την Αντιγόνη, τζαλά, τζαλά και τέτοια. Και ο Παπαζό εκεί. Μας είπα ο Ακύλας την Παρασκευή, γι' αυτό τα λέω. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να πάτε νέα το βράδυ δωρεάν, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber Ακύλας και ενώ και ονοματεπώνυμο.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπες στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα!
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι! Πάμε!
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη!
11: Μήλο!
10: Κρήτη λέω κι εγώ!
11: Μήλο!
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Hey.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι!
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ!
4: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε. Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
8: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
11: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
12: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
15: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
22: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτο.

0: Λογαριασμό τη Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2. Καλή εβδομάδα σε όλου για ακόμα μία φορά. Δευτέρα 29 του Ιούνιου. Πέτρου και Παύλου, αύριο των 12 Αποστόλων. Και εδώ παρέα θα είμαστε μέχρι τι 8. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια.
1: Το Γιάννη, λίγο μαύρο τον βλέπω, ε.
0: Αφού πήγε, δεν πήγε για μπάνιο.
1: Μπάνιο, ε.
0: Στο Πόρτο, πού?
1: Πόρτο, ναι. Γερμανό, Γιάννη.
0: Μια ώρα δρόμο και τέτοια.
1: Ναι, μαύρησε, Γιάννη. Ε.
0: Δεν μου λε.
1: Ποιες δουλειές, θα κάνεις και άλλες δουλειές, Γιάννη.
0: Βέβαια. Μπράβο, περίμενε Γιάννη. Λίγο. Για να πας στο Πόρτο γερμενό μπάνιο. Ναι. Στο αυτοκίνητο τι φορτώνεις?
2: Καρέκλες.
0: Ναι.
1: Τραπέζια μπαμπού. Απατέ ελεύθερο.
0: Παίρνεις ψυγιάκι τέτοια. Κοίτα, με θέλεις
1: κάνατε
0: νερό.
1: Κάνατε σεξ όταν, μετά τον
0: καλέ.
1: Ήλιο. Κάνατε σεξ.
0: Παιδί μου, μας ακούει κόσμος, σε ερημινε... μας ακούνε παιδιά.
1: Πήγατε σε ερημική παραλία.
2: Δεν παίζει, δεν παίζει.
0: Μισό λεπτάκι. Ψυγιάκι με νερό μέσα, χυμούς, τέτοια. Α, παίρνεις απ' έξω, ναι. Και φαγητό.
1: Σε ταβέρνα.
2: Ναι, ναι.
1: Τι φάγατε, θαλασσινά.
2: Αγυρίσατε.
0: Οι δυο σας ή μεγάλη παρέα.
1: Πήγαινε βρε τσίπι το κορίτσι σε μια ταβέρνα.
0: Αγυρίστε σπίτι να φάτε.
1: Για όνομα του Θεού. Είσαι κουβαρντά, σαντουιτσάκι. Τίποτα.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι. Ταβέρνα, παιδί μου, πήγαινε.
1: Από το ψυγείο.
0: Μια στα κομακαρονάδα, ένα κάτι.
1: Ντροπή, ρε Γιάννη. Έχει να δει για να δει αστακό η γυναίκα του Γιάννη. Μπαίνει στο Google, ρε. Πατάει lobster.
0: Λοιπόν, πάμε. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όταν οι δικοί μας άνθρωποι, όπως και οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε λοιπόν την καμπάνια της εταιρείας στα social media, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Λοιπόν, Max Stores. Τα Max Stores είναι εδώ. Καλοκαίρι και ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Ξέρεις όμως ποιος δεν έχει λόγο να σκάει? Εσύ. Ήρθαν τα Max Stores, ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα. Μπείτε και στο προφίλ μου στο Instagram, γιατί σήμερα βγήκε η επικοινωνία με τα Max Stores.
0: Νάτα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Νάτα, νάτα.
1: Πολύ ωραίο να δείτε τι τραβάει ο κόσμος.
0: Για να δείτε τι χαρακτήρα είναι αυτό.
1: Δεν έχω μπει. Μόλις τα ανέβασα και έφυγα, μόλις πήρα το κινητό. Πήγα να φτιάξω σήμερα το κινητό μου. Δεν ήμουνα 5 ώρες χωρίς κινητό. Του λέω αυτού του. Του τυπά που μου έφτιαξε το κινητό.
0: Απερουκίνη βλέπω.
1: Αδελφέ μου, του λέω να είσαι καλά. Ήμουνα 5 ώρες χωρίς κινητό. Το καλύτερο δώρο που μπορείς να μου κάνεις. Λοιπόν, Max Stores, τα πάντα. Σας κάνουν δώρο τα Max Stores. Μία σαν προ έτσι σανίδα σάπ αξίας 249,99 με καλοκαιρινό διαγωνισμό. Αν είστε λάτρης έτσι των καλοκαιρινών σπορτ. Αν θες να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς, στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Max Stores και το ονοματεπώνυμό σου. Η κλήρωση θα είναι την Παρασκευή 17 εβδόμου. Σανίδα ΣΑΠ Σαν Προ 250 ευρώ. 249,99. Ωραία. Στο Viber του Σφαίρα.
0: Λοιπόν, πάμε πριν να ακούσουμε το Αιγαίο της Άννας Βύση. Πάμε να δώσουμε ένα ωραίο ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Το Σφαίρα Tour συνεχίζεται λοιπόν και αυτή τη στιγμή κάνει στάση στη Γαλλική Ριβιέρα και στα μαγευτικά χωριά της Προβυγγίας. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη Μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας, ταξίδι για δύο, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 7 ημέρες. Διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Νίκαια, Κάνες, Μουσείο Αρωμάτων Φραγκονάρ, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, Σαν Τροπέ, Μασαλία, παντού θα πάτε. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, αεροπορικά μαζί με μεταφορά από και προς αεροδρόμιο. Και για δηλώσεις συμμετοχής, τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Στέλνετε SMS.

0: ζωή.
1: Ο Νίκος ο Βέρτης στον Σφαίρα 102.2 και άκουγα πόσο πολύ θέλεις πάρα πολύ να πας στον Νίκο Βέρτη, Νικόλα μου.
2: Ναι.
1: Και όταν θα πας θα με πάρεις και εμένα μαζί.
2: Ελίνα μου.
1: Αυτό προσκαλούμε.
2: Να ξέρεις.
1: Θα με πάρει.
2: Ότι υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να πάω στο Βέρτη και να μην είμαστε μαζί.
1: Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα μου πεις να έρθω, αφού ξέρεις ότι εγώ είμαι η ψυχή της παρέας.
2: Εγώ δεν είμαι σαν και εσένα να πας διασκεδάζεις και πας τον Χριστό, πάτε 12 άτομα και.
1: Μόνη μου θα έρθω.
2: Όχι, όχι. Εσύ φέρνεις συμφερτό από πίσω, δεν τους μπορώ. Εγώ θα πάω στο Βέρτη, θέλω τριάρι-τεσάρι τραπέζι.
1: Ωραία, τρία άτομα έχει χαρονίσει.
2: Ναι, ναι, αλλά εμείς εκεί, άκου να δεις. Εγώ πάμε με τον κουμπάρο μου και αυτά. Δεν μιλάμε μεταξύ μας.
1: Πες ότι ήμασταν αδέρφια, δεν θα παίρνει την αδερφούλα σου.
2: Όχι, δεν θα είμαστε αδέρφια. Ωραία. Εμείς πάμε και ο καθένας αράζει μόνος του για τη φάση του. Απλά λέμε.
1: Δεν θα σας ενοχλώ. Απλά μιλάω πολύ.
2: Αυτό λέμε. Δεν θέλουμε να μιλάμε σε άνθρωποι.
1: Λοιπόν, Novibet. Novibet και το auto cash out της Novibet είναι εδώ. Ρίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω. Δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
2: Τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι με τα Δημητριάδης Action Store. 45 χρόνια εμπειρίας, απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, σκηνές, ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα, άνετα έπιπλα κάμπινγκ. Από τη Χούπα, κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Δέστε και από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Attica City Link ή παράγγειλέτα στο dimitriadis.gr και θα είναι όλα φοβερά εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Δημητριάδης Action Store ζει σε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου. Έχω την εντύπωση ότι τον κύριο Δημητριάδη τον έχω επισκεφτεί. Από εκεί έχω πάρει τη σκηνή μου στη Νέα Φιλαδέλφια. Έχω την εντύπωση.
1: Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω κάτι που έχουν έτσι μελετήσει και λέω, κοίτα, ρε παιδί μου, όντως. Το κόλπο λέει της τρίτης μέρας στους ξενοδοχειακούς μπουφέδες. Το ξέρετε αυτό ότι τα εστιατόρια, μάλλον τα ξενοδοχεία, το προσωπικό και τα προϊόντα που έχουν για το μπουφέ, είτε πρωινό, είτε μεσημεριανό, ή all inclusive, οτιδήποτε, επειδή γνωρίζουν ότι από το τρίτο 24ωρο της διαμονής σου και μετά δεν είσαι τόσο ενεργός στη διατροφή που σου προσφέρεται από το ξενοδοχείο, μειώνουν και το φαγητό σε ένα βαθμό και το προσωπικό. Γιατί λέει, οι μπουφέδες, το ξέρεις αυτό?
2: Δεν έχω παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο.
1: Για σένα, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος.
2: Εγώ...
1: Τις πρώτες μέρες των διακοπών, οι περισσότεροι επισκέπτες λέει εκμεταλλεύονται στο έπακρο το πακέτο.
2: Εγώ όπως πάω πρώτη μέρα στο μπουφέ, έτσι πάω και την έκτη.
1: Δοκιμάζουν μεγάλες ποσότητες φαγητού.
2: Εγώ ίδιες ποσότητες δοκιμάζω.
1: Πολύ περισσότερες ποσότητες από ό,τι θα κατανάλωνα στην καθημερινότητά σου. Στο σπίτι σου θα τρώγαν τόσο.
2: Ίσα όταν φτάνω στο τέλος που ξέρω ότι θα πληρώσω, λέω τώρα εδώ θα τα πληρώσουν όλα.
1: Λοιπόν. Ωστόσο, λέει, μετά από 2-3 ημέρες, 3 συγκεκριμένα,
2: ναι,
1: η εικόνα αλλάζει. Η κατανάλωση συνήθως μειώνεται. Οι περισσότεροι, λέει, αισθάνονται χορτασμένοι.
2: Καθόλου.
1: Από τα πρώτα 24 ώρα.
2: Τίποτα.
1: Και αναζητούν πιο ελαφριά γεύματα.
2: Δεν έχω πει ποτέ χόρτασα.
1: Δεν έχουν την ίδια διάθεση να δοκιμάσουν τα πάντα.
2: Εγώ όλα τα δοκιμάζω.
1: Δηλαδή, εγώ όταν πηγαίνω το πρωί, ρε παιδί, στο πρωινό, λέω, ας ξεκινήσω το αλμυρό.
2: Εντάξει. Ναι. Πού να
1: ξεκινήσω. Μετά θα πάω στο γλυκό.
2: Ναι.
1: Υπάρχουν φορές που θα πω, ας ξεκινήσω το γλυκό και θα κάνω ένα γλυκό, αλμυρό γλυκό.
2: Δεν τρώω ποτέ γλυκά το πρωί.
1: Μετά από τη... Καλά, θα φάσω εγώ μαρμελάδα το πρωί.
2: Δεν τρώω. Γενικά πρωινό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο δυστυχώς το ξαναπεί, δεν τρώω πρωινό.
1: Ωραία.
2: Αλλά μετά στους μπουφέδες του δίνω για καταλαβαίνει.
1: Όταν πας σε ένα ξενοδοχείο, πρωινό τρως.
2: Όχι,
1: ωραία, μόνο ένα. Το μεσημεριανό σου.
2: Αν πάμε στο μπουφέ, ας πούμε, γιατί έχει τύχει και υπάρχει επιλογή του μπουφέ, στο μπουφέ κάνω όρια.
1: Στο τρίτο 24ωρο δεν μειώνεται.
2: Δεν υπάρχει. Δεν μειώνω, δεν κόβω. Σου είχα πει ότι μη είχαν φοβηθεί τα παιδάκια.
1: Ναι, αλλά αυτό στο σπίτι σου το έκανες.
2: Στο σπίτι
1: Όχι.
2: μου τι. Δεν,
1: δεν τρως τόσο πολύ.
2: Δεν έχουμε μπουφέ.
1: Η ποσότητα όμως δεν είναι ίδια.
2: Για να είμαι έτσι, μάλλον ίδια είναι.
1: Δεν είναι.
2: Επίστεψέ με.
1: Δηλαδή, εγώ το πρωί που θα πάω στο ξενοδοχείο θα φάω να προλάβω μη τυχόν και δεν απολαύσω αυτό που πληρώνω.
2: Το πρωί...
1: Και στο σπίτι με ένα καφέ.
2: Το πρωί ξέρει τι κάνω. Ένα που κάνω όταν πηγαίνω σε ξενοδοχεία με πρωινά και τέτοια. Παρατηρώ τι τρώνε οι άλλοι. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπω κάτι ξένους, ρε, που τρώνε, ας πούμε,
1: γάλα, cornflakes.
2: Όχι, βλέπω κάτι ξένους οι οποίοι μπορεί. Οι Αγγλάρες που τρώνε τώρα μπέικον, φασόλια πρωί-πρωί, 8 η ώρα, 8.30. Ο Άγγλος τρώει φασόλια. Λέω, αυτός τώρα θα χεστεί. Σε 5 λεπτά. Άμα τρως φασόλια πρωί.
1: Μπορεί να έχει συνηθίσει το εντερό του.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Αλλά βλέπω και κάτι άλλους οι οποίοι φαίνονται, ρε παιδί μου. Φαίνεται όλη η οικογένεια.
1: Μάγκο στα φυλάκια.
2: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή οι οικογένειες φαίνονται. Είναι μερικές οικογένειες, ελληνικές οικογένειες που βλέπεις κάνε με 2-2 πιάτα. 3-3 πιάτα οι ελληνικές οικογένειες. Μετά βλέπεις τους Αγγλάρες, Γερμανούς και τέτοια που παίζουν πολύ μπέικον, πολύ φασόλια, πολύ διαφορετικοί από εμάς. Και βλέπεις και τις οικογένειες οι οποίες είναι γιόγκα, βλέπεις, ας πούμε, ξέρεις. Πολύ αυτό. ευχαριστώ πολύ. Ζένω όλη η οικογένεια και τα παιδιά δεν προχωράνε. Είναι σαν να αιωρούνται.
1: Ναι. Γιαουρτάκι τρώνε.
2: Ναι, τρώνε κάτι γιαούρτια, κάτι πεπόνια, κάτι καρπούζια. Λες και είναι.
1: Ρε παιδί μου, αυτό τώρα πρωί-πρωί να τρως γιαούρτι με πεπόνι και καρπούζι. Ναι, το έχω δει κι εγώ. Λέω καλά. Πρωί. Έχει δίπλα ζαμπονοτυρόπιτα.
2: Ναι. Έχει αυτό σου δίπλα... λέω, έτσι έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι.
1: Έχει μπουγάτσα.
2: Τίποτα.
1: Και διαλέγει το μάγκο.
2: Τίποτα, τίποτα.
1: Δηλαδή, κρίμα.
2: Φρούτα στα φύλλα αυτά.
1: Λες και θα μας ακούει διαιτολόγος και θα λέει δεν ντρέπεται λίγο.
2: Όχι, μα εγώ του κοιτάω λες και θα τρέξουν μετά. Λες θα πάνε για τρέξιμο. Θα πάρει στο δωμάτιο, θα γυρίσει. Μα διακοπέ, πα τρώ το πρωινό και ξαναγυρνά να κοιμηθεί. Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Χθε πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλα. Και του λέει τι γίνεται, καλά μου λέει μπαμπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει θέλω να γίνω αστροφυσικό. Λέω στι βλακίε και συγκεντρώ του TikTok σου.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Χαράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
3: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Σφαίρα 102.2
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Τι
8: τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι.
9: Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι.
7: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: 4-day clearance από τα εντός. Μόνο για 4 μέρες, τελευταία κομμάτια και απίστευτες ευκαιρίες. Προλαβέτα. Στρώματα Σέρτα και Royal Crown, κρεβάτια, καναπέδες, τραπεζαρίες, χαλιά βιοκαρπέτ, διακόσμηση και πολλά ακόμα. Από 1η έως 4 Ιουλίου, όλα σε τιμές μπαζάρ. Προβελεγγύου 6, Νέο Ηράκλειο. Περισσότερα στο 4dayclearance.gr. Μόνο για 4 μέρες. Μην το χάσεις.
6: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα,
9: διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
10: Δίψα για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενεδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Συναντάει και την καρμπή των Φίβο και δημιουργούν το υποσυνείδητο και το ακούσαμε μόλις τώρα στον Σφαίρα 102.2 παρέα με όλους εσάς. 693-610-1022 στο Viber. Πάρα πολύ μεγάλος χαμός γίνεται και πάμε ξανά στα Μάξτος γιατί τώρα θα ξαναγίνει πάλι χαμός στο Viber. Λοιπόν, υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανθρώπων. Αυτοί που φτάνουν στην παραλία και λένε κάτι ξεχάσαμε και εκείνοι που έχουν πάει πρώτα από τα Μάξτος και έχουν εξοπλιστεί πλήρως. Ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, καρέκλες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδες, πέδιλα, σαπ, φουσκωτά, τα πάντα. Έχουν όλα όσα χρειάζεσαι εκεί για να απολαύσεις το καλοκαίρι σου. Maxstores.gr και online. Τώρα, όλοι έχουμε ζηλέψει μία βόλτα με τη σανίδα του σαπ. Έχω θέμα, εγώ σας το έχω ξαναπεί, ανεβαίνω στη σανίδα, δεν μπορώ να σηκωθώ όρθια. Είμαι σε αυτή τη φάση, κάνω πρακτική τώρα σε αυτό, δηλαδή προσπαθώ να κάνω το... Να μην πέσω, το έχω καταφέρει, αλλά μετά από λίγο ξαναπέφτω. Ναι. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να βρω κι εγώ μια σανίδα να κάνω την εξάσκησή μου. Αν θες λοιπόν να κερδίσεις και εσύ μια σούπερ σανίδα SAP, πάρε μέρος τώρα στο διαγωνισμό και κέρδισε μια Sun Pro σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ από τα Maxstores. Για να την κερδίσεις αυτή τη σανίδα SAP, στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφεις Maxstores κενό και ονοματεπώνυμο. Η κλήρωση Παρασκευή 17 του μηνός.
1: Πάρα πολύ Ιούλιο, ωραία. Έτσι. Λοιπόν, τώρα jelly cream, όποια και να είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντου, σε σειρά hygiene.
0: Συγγνώμη, ναι. Η κλήρωση είναι κάθε Παρασκευή έως 17.
1: Κάθε Παρασκευή ένα σαπ.
0: Μάλιστα, κάθε Παρασκευή δίνουμε ένα σαπ.
1: Τέλειο. Λοιπόν, jelly cream, όποια και να είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντου, σε σειρά hygienic της Pharmacept, είναι η σωστή επιλογή για εσάς. Hygienic Sour Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας και αποτελεί εδώ και χρόνια τη νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών. Για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης της επιδερμίδας, το Hygienic Sour Cream προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίας, μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Σειρά hygienic από τη Pharmacept. Καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα και σεβασμό στην επιδερμίδα και το περιβάλλον.
0: Θέλετε να παίξουμε? 2-11-700-79-31. Ας αρχίσουν οι χοροί. Βρες το τραγούδι. Λίγο την εισαγωγή ακούτε από τον Γιάννη Μπούνια και μας λέτε τίτλο τραγουδιού και διεκδικείτε ένα οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfun Water Park.
1: Καλησπέρα.
0: Waterfun Water Park στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί πάτε και μπαίνετε σε mood διακοπών. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τσουλήθρες, σε ομπρέλες, ξαπλώστρες, καφέ, φαγητό. Τίποτα, σταματάει ο χρόνος.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Γιώτα.
1: Πάμε Γιώτα μου, για πάμε.
0: Άλλη
2: μία.
0: Ναι. Τώρα μιλάμε για κομματάρα. Δεν το κατάλαβες.
1: Νομίζω είσαι λάθος.
0: Τι λες καλέ.
2: Ακροβατό.
0: Απόλυτο κενό. Είναι ύμνο το τραγούδι. Το δηλητήριο θα έλεγες εσύ,
1: Ναι. Όχι, δεν θα έλεγα το δηλητήριο. Νομίζω ότι έχεις καταλάβει το δηλητήριο.
0: Γεια σου Γιωτάκη μου. Όχι, παιδιά. Το τραγούδι είναι ύμνος.
1: Ναι.
0: 2-11-700-79-31. Δυνάμωσε, Γιάννη.
3: Κανείς δεν μπόρεσε να αλλάξει τα γραμμένα.
0: Τι έχει πει αυτή η γυναίκα, ρε παιδί, τι έχει πει αυτή η γυναίκα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
4: Κώστας.
1: Γεια σου μεγάλε, πάμε να παίξουμε.
4: Και δεν πάμε.
0: Εντάξει.
1: Το κατάλαβα.
0: Και εγώ.
4: Πάμε άλλη μια παιδιά, δεν έχω
1: καταλάβει τίποτα. Ναι.
4: Το σύρμα του πλέγματα.
1: Ναι ρε παιχτάρα.
4: Με τέτοιο πανηγύρι μόνο αυτό ξεκινάει.
1: Ναι, μπράβο, μείνε στη γραμμή.
4: Έγινε.
1: Λοιπόν, φοβερός, γρήγορος. Και τώρα πριν πάμε στο παρακάτω, η πίτσα Φαν είναι στην παρέα μας. Το δεύτερο δώρο για σήμερα, μια πίτσα 10 τεμαχίων premium Bianca ζύμη αλφόρνο. Λεπτή κρίσπη ζύμη, επιλογές από 9 συνταγές. Έχετε να διαλέξετε ένα μπέργκερ επιλογή από 13 συνταγές και μια μακαρονάδα επιλογή από 23 συνταγές. Αν νικητή, όλο αυτό το πίτσα κόμπο θα γίνει δικό σας. Πίτσα Φαν πακέτο κόμπο για τους ακροατές του Σφαίρα. Τηλεφωνείτε τώρα και παίζουμε εδώ στον αέρα.
0: Ναι, παρακαλώ. Who is it? Σηματόπλεγμα. Αυτό είναι τραγούδι μιας ομάδας ποδοσφαίρου. Σας το ξαναπεί.
1: Όχι, μωρέ, έχεις μπερδευτεί. Καλησπέρα.
0: Ρε παιδιά, με νευριάζετε.
4: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, το όνομά σου.
4: Δημήτρη.
1: Έλα, Δημήτρη μου, για πάμε.
0: Yeah! Πω. Εντάξει, εύκολο. Ναι. Εύκολο, πάμε.
4: Τρελόγια καπιστιάρικο.
0: Ναι,
1: ρε παιχαράδες. 2, στα δύο κάνατε ρε άτυπη. Μπράβο. Μείνε στη γραμμή.
0: Μείνε στη γραμμή. Θέλω να μου βάλεις το απόλυτο κενό, να το ακούσουμε ολόκληρο. Από την Άννα Βύση στον Σφαίρα 102 αμέσως τώρα. Και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε και να ακούσουμε σε λίγο το τραγούδι της Έλενας Παπαρίζου, το Αλήθεια Τώρα, αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2. Αλλά έχω να σας δώσω σε λίγο και κάτι πολύ ωραίο για το Σφαίρα Summer Party.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Σας καλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνετε, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσουμε τώρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσουμε και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, οι ιστορίες των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikkel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
15: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
16: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
17: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
18: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
16: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
17: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
18: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
15: Όταν μιλάμε για
4: τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.

0: Ελένα Μαζάνη. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
6: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

Νίκος Απέργης και ίσως αύριο στον Σφαίρα 102.2 και έχουμε πάρτι την 5η αυτή 2 του Ιούλη στον Άλλου. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί σε ένα μοναδικό πάρτι παρέα με τη Ράνια Κωστάκη και έναν special guest έκπληξη. Warm up DJ από τον Πέτρο Καρά. Είναι πολύ ωραία αυτή η βραδιά που έχουμε ετοιμάσει. Και για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις με ποτό, στέλνεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα αμέσως τώρα 693-610-1022. Γράφεις Σφαίρα Πάρτι και το ονοματεπώνυμό σου. Έτσι. Στέλνεις πολλές προσκλήσεις, πολλά μηνύματα για να πάρεις τις προσκλήσεις τις διπλές για τον Άλλου. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 και θέλω να σας πω ότι έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα, τη θυμόμαστε όλη την ιστορία αυτή για τα 168 του χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος.

0: και φυσικού αερίου. Ανακάλυψε λοιπόν την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ ωραία πράγματα έχει Novibet. Έρχεται και το φεστιβάλ 20 Ιουλίου. Μου έχουν πει τα παιδιά ότι έχουμε δώσει 13.000-13 μισό εισιτήρια.
0: Χαμός.
1: Μένουν άλλα 1.500. Για όσους βαριέστε 20 Ιουλίου Δευτέρα και θέλετε να κάνετε κάτι ενδιαφέρον, έχει ανέβει και το ahastistore.gr. ahastistore.gr, να πάρετε το merch σας. Η Novibet είναι εδώ. Τα πάντα. Like, subscribe για τα κανάλια της Novibet. Έχουν ανεβάζουν και τώρα καθημερινά υλικό από όλα αυτά που συμβαίνουν και λόγω Mundial. Γιατί η Novibet έφερε και τα Novi Social. Απόλυτο στέκει για άλλους παίκτες. Εδώ ανεβάζεις το παρολί σου, massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τη μοιράσαι με τους followers σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Έχετε το νου σας, διότι ξεκίνησε ο βαρύς ανάδρομος Ερμής.
1: Α, το έχω καταλάβει.
0: Εντάξει.
1: Ποιος πιάνει?
0: Από σήμερα έως και 23 Ιουλίου.
1: Μην πάρουμε μια ανάσα. Μην θέλουμε να πάμε ένα ταξίδι να πάρουμε μια ανάσα.
0: Σήμερα.
1: Πότε, Ελίνα, για ποιους?
0: Λοιπόν,
1: ποιους
0: είναι στον καρκίνο ο ανάδρομος Ερμής, βγάζει έντονα συναισθήματα, πρέπει να επιβραδύνεται λίγο.
1: Ναι, ο καρκίνος, άλλα ζώδια μας τον καρκίνο είναι.
0: Όλους επηρεάζει.
1: Α.
0: Όλους. Πιο πολύ επηρεάζει τον εγώκερο, τον καρκίνο καταρχάς, γιατί είναι και στο ζώδιο του.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι θα δοκιμαστεί ο καρκίνος, είναι εξαντλημένος και όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Ο εγώκερος θα επανασυνδεθούν με ανθρώπους, αλλά θα αναθεωρήσουν και σχέσεις από το παρελθόν.
1: Έχω οροσκόπο.
0: Όντως. Κοίταξε, πρέπει να δεις ποιοι άνθρωποι δεν σου προσφέρουν κάτι.
1: Τίποτα, όλοι.
0: Και να μην παίρνεις βιαστικές αποφάσεις.
1: Δεν παίρνω βιαστικές αποφάσεις.
0: Ποιος σου ρουφάει ενέργεια.
1: Όλοι σας.
0: Και ποιος σε κάνει να νιώθεις καλά.
1: Κανείς.
0: Πάρτα. Κριός. Ο κρυός θα έχει λίγο ζόρια αυτόν τον καιρό.
1: Ναι.
0: Κάποια πρόσμενα έξοδα θα έρθουν.
1: Από τι?
0: Τέλος πάντων, με κάποια θέματα στο σπίτι. Και όταν λέμε σπίτι, εννοούμε σπίτι-σπίτι. Συσκευές, όλα αυτά.
1: Ναι, αυτό.
0: Άμα έχει υπολογιστή, πες να κάνει κανένα save.
1: Έχω σέρβις εγώ σε όλες τις συσκευές.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Άμα χρησιμοποιεί υπολογιστή,
1: χρησιμοποιεί
0: πες να κάνει.
1: Backup.
0: Backup, πώς θα λένε, ναι. Σε εξωτερικό τέτοια, πώς τα λένε αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, στο ζυγό θα είναι ζόρικα τα πράγματα. Στην επικοινωνία να σκέφτεστε και να διασταυρώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε. Ο Σκορπιός, α, είναι και ο Σκορπιός, χαιρετίσματα. Να είστε συμπονετικοί και να ελέγχετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τι είναι να ελέγχετε? Κατάλαβα. Γιατί να με ελέγξει εμένα?
1: Γιατί τους γκρουφάτε σαβδέλες.
0: Τι λέει?
1: Μία εσύ, ένα η Σοφία.
0: Σιγά καλή.
1: Η μικρή, ο άλλος.
0: Και ο Ταύρος επίσης. Ο κοινωνικός κύκλος μπορεί να γίνει πηγή άγχους. 23 του Ιούλη. Ο ανάδρομος βέβαια επηρεάζει και λίγο πιο μετά. Δηλαδή είναι ότι 23 Ιουλίου επιστρέφει στην ορθή του πορεία. 23 Ιουλίου. Και την 24 του Ιούλη είμαστε τέλεια.
1: Ναι.
0: Θέλεις και δύο κάποια πόνερα.
1: 23 Ιουλίου δεν με πιάνει ούτε ο ανάδρομος, δεν με πιάνει τίποτα. 23 Ιουλίου και ο Godzilla να μπει στο κέντρο της Αθήνας. Θα του πω Godzilla.
0: Αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση η αγαπημένη μας, η number one pop τραγουδίστρια, παρουσιάζει το νέο της single, η Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, σε μουσική της ίδιας της Έλενας Παπαρίζου και του Μάριου Ψημόπουλου και στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Αποκλειστικά στον Σφαίρα 102.2, ολοκαίνουργιο τραγούδι από Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
2: Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
3: Ένα χτενίζομαι με χτένα.
0: Έξι
4: με
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα Tour.
7: Επόμενος σταθμός,
6: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
14: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
17: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
16: Ανανέωση.
17: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
16: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
18: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
19: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματικός.

0: Oakley. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Απογευματινόσφαιρα 102.2.
3: Απογευματινόσφαιρα 102.2. Παρέα εδώ με τη Pharmacept. Διότι η καθημερινή ενυδάτωση μπορεί να είναι ανάλαφρη και αποτελεσματική. Έχουμε τη Hygienic Ultra Hydra Lotion της Pharmacept, η οποία προσφέρει εντατική ενυδάτωση, ενισχύει το δερματικό φραγμό με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε 30 λεπτά. Με dry touch υφή που απορροφάται άμεσα, δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητα στα εκνευριστικά αυτά, χαρίζει καθημερινά αίσθηση άνεσης και απαλότητας. Είναι δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Hygienic Ultra Hydra Lotion, Hydra Lotion από την Pharmacept.
4: Λοιπόν, και τώρα έχουμε διαγωνισμό εδώ παρέα με τα Max Stores. Καλοκαιρινές διακοπές πλησιάζουν. Στα Max Stores βρίσκεται τα πάντα. Ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστρα, ψυγείο, πετσέτες, βατραχοπέδιλα, μάσκετ, φουσκωτά, τα πάντα όλα. Και έχουμε διαγωνισμό εδώ στο Σφαίρα. Αν είστε και λάτρες των καλοκαιρινών σπορτ, σίγουρα θα γουστάρετε να αποκτήσετε μια σούπερ σανίδα SAP για να ταξιδέψετε, να πάτε και μέσα τη βόλτα σας, να πάρετε και το κορίτσι σας, το αγόρι σας, όποιον εσείς γουστάρετε και αγαπάτε, τη μάνα σας, τον πατέρα σας, τη γιαγιά σας.
3: Αν την είχα εγώ, θα έρχονταν μαζί μου βόλτα.
4: Δεν πήγαινα μαζί σου πουθενά. Καταρχάς, τώρα δεν θέλω να πειραχθώ.
3: Να οδηγώ εγώ όμως, έχω εγώ το κουπί.
4: Δεν νομίζω ότι υπάρχει σανίδα που αντέχει αυτά τα δύο κορμιά μαζί.
3: Σιγά καλέ.
4: Ναι.
3: Σιγά
4: δεν καλέ. Νομίζω. Γι' αυτό φέτος μαζί με τα Max Store σας κάνουμε δώρο μία Sun Pro σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ. 6936 10 102 γράφοντας Max Stores και ονοματεπώνυμο στο Viber του Σφαίρα. Κλήρωση κάθε Παρασκευή.
3: Λοιπόν, θέλω να σας πω για το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 3 του μηνός, έχουμε το Ψαλιδοχέρι και το Σάββατο Ψάχνοντας τον Νέμο. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή. Το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο. Ενώ στο περίπτερο θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία και χαρά. Αύριο Τρίτη, 30 του Ιούνιου, τελευταία μέρα του Ιούνιου, θα είμαστε εδώ στις 5 η ώρα. Νικόλας Ράπτης.
4: Ελίνα Παπίλα, Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου.
3: Να είστε καλά, έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Τα λέμε αύριο. Φιλιά, να προσέχετε.
2: Απογευματινόσφαιρα 102.2.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Καταρχά, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα.
2: Ούζο με κοκακόλα.
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χωριό που φαίνεται. Κολαούζο δεν θέλει.
3: Αρχίσαμε.
0: Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί. Coach.
10: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
0: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
16: και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
20: Σφαίρα 102,2.
21: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Καλή εβδομάδα. Περάσατε όμορφα το Σαββατοκύριακο, ε? Τώρα θα μου πεις, εσύ Ράνια, ποιο Σαββατοκύριακο? Δηλαδή και που έρχεται προλαβαίνουμε να κάνουμε και τίποτα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος σε αυτή την περίοδο αυτό που θέλει να κάνει το Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον από την έρευνα που έχω κάνει εγώ με δικούς μου ανθρώπους, είναι θαλασσίτσα, μπανάκι, ποτάκια, χαλαρά και όμορφα. Και όχι πολλές εξαλωσύνες, εκτός και αν το έχετε ανάγκη και αυτό. Το θέμα είναι ότι άντε και πες έρχεται το Σαββατοκυριακό. Αυτή η κατάσταση με τα φαινόμενα τα καιρικά που όλη την εβδομάδα σκάει ο τζίτζικας και έρχεται το Σαββατοκύριακο και φυσάει και έρχεται και το Σαββατοκύριακο και ο καιρός είναι λίγο έτσι άστατος και κλίμα τροπικό μου κλίμα. Αυτό θα συνεχιστεί για πολύ λέω εγώ? Γιατί κάπου ρε παιδάκι μου έχει καταντήσει και λίγο εκνευριστικό. Βέβαια χαίρομαι πάρα πολύ αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα και δεν γκρινιάζουν και είναι είτε έχει κύμα είτε έχει συννεφιά. Αυτή τη θαλασσίτσα δεν τη χάνουν με τίποτα. Τους βλέπεις εκεί δίπλα στην ακροθαλασσιά, είτε να τσαλαβουτάνε που λέω εγώ, είτε να βουτάνε κανονικά. Θα έχουν το βιβλιαράκι τους, θα έχουν ακόμα και το κινητό σου ρε παιδάκι μου, να θέλεις έτσι λίγο να χαζέψεις που λέω εγώ, μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, αλλά το πιο σημαντικό για μένα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να είμαστε λίγο απομακρυσμένοι από ηλεκτρονικές συσκευές, τι λέτε, να κάνουμε περισσότερη παρέα, να ακούμε ωραίες μουσικές, να μιλάμε μεταξύ μας, να λέμε τα δικά μας. Τα δικά μας εδώ, τα καθημερινά, τα παρείστικα, έχουν πολύ Love and Rose, έχουν πολύ ωραίες μυρωδιές, πολύ ωραία συστατικά, πολύ ωραίες έτσι υφές, όλες οι κρέμες της Love and Rose, όλα τα προϊόντα, για να νιώθουμε και πιο όμορφα πλάσματα. Αυτό είναι που έχει σημασία, να νιώθουμε και μέσα και έξω, αλλά δεν πρέπει να είσαι λίγο έτσι χαλαρός, να είσαι και λίγο, πώς να το πω, όχι δεν θα πω ανέστητος, γιατί δεν ακούγεται ωραία. Να μην τα υπεραναλύεις και τα παίρνεις όλα τόσο στα σοβαρά. Κάνε και λίγη πλάκα. Λατρεύω τους ανθρώπους που έχουν χιούμορ. Λατρεύω αυτούς που δεν παρεξηγούνται. Όχι γιατί είμαι κι εγώ μία από αυτούς. Θα ήθελα πάρα πολύ να μοιάσω σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι παρεξηγησιάριδες, που έχουν χιούμορ και που ακόμα και που, ακόμα δηλαδή και να τους την πεις, να τους πεις κάτι που μπορεί να φαίνεται ότι τους θίγεις, να μην, να στο γυρίσουν πάλι σε πλάκα. Τρελαίνομαι. Αυτό ξέρεις τι δείχνει. Αυτοπεποίθηση και δείχνει ένα χαρακτήρα που δεν θα έπρεπε να τον φοβάσαι σε τίποτα. Καλή μας διασκέδαση. Καπετάνιος έτοιμος εδώ στις επάλξεις. Ράνια Κωστάκη, μέχρι και τις 11 παρεούλα.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα, ε? Αλήθεια ή ψέματα? Ή να το πω διαφορετικά, θάρρος ή αλήθεια? Εγώ πάντως, πάντα, να ξέρετε, τις περισσότερες φορές επέλεγα το θάρρος. Γιατί? Γιατί όταν ήμουν πιο μικρή, ήμουν πιο επιρρεπή στα ψέματα. Τέλος πάντων, δυσκολευόμουν, άμα ήταν μια αλήθεια η οποία θα στεναχωρούσε κάποιους, δυσκολευόμουν να την πω πάρα πολύ. Ναι. Οπότε, από τη στιγμή που την παραποιείς, δεν είναι αλήθεια, είναι ψέμα. Εντάξει, και άσε τώρα τα. Και άσε τις δικαιολογίες σου, το κάνεις για καλό. Ή θα πεις την αλήθεια, ή θα πεις ψέμα. Οτιδήποτε δεν είναι αλήθεια ή αρχίζει κάπως λίγο και αλλοιώνεται, δεν είναι τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Βέβαια, θέλω να σας πω κάτι. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτός που σου λέει ψέματα, βασικά να το πω αλλιώς, όταν κάποιος δεν σου λέει την αλήθεια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν σε αγαπάει ή δεν σε εκτιμά. Εντάξει. Οι περισσότεροι άνθρωποι λέμε ψέματα γιατί φοβόμαστε, γιατί νιώθουμε ενοχές, γιατί ντρεπόμαστε ή καμιά φορά για να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Άλλες φορές όμως το κάνουμε και επειδή δεν είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε την ευθύνη των πράξεών μας. Αυτό για μένα είναι. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί να πει κάποιος ψέματα επειδή φοβήθηκε, επειδή ντράπηκε ή τέλος πάντων ένιωσε κάποιες ενοχές για κάτι που έκανε. Σου πω εγώ τώρα. Έχω έρθει αντιμέτωπη σε μικρότερη ηλικία από φιλικό πρόσωπο το οποίο ουσιαστικά είχε κάνει κάτι με το πρόσωπο ενός φίλου που είχαν χωρίσει όμως, εντάξει. Δηλαδή, μία φίλη είχε κάνει με το αγόρι μιας άλλης φίλης μας που είχαν χωρίσει. Δεν ήταν ότι είχαν χωρίσει πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν είχαν συνεχίσει και οι δύο τις ζωές τους, εντάξει. Δεν υπήρχε δηλαδή υπόνοια ότι μπορεί να αυτή η φίλη μας που ήταν μαζί του, ότι τέλος πάντων ένιωθε πράγματα γι' αυτόν. Προσπάθησε, εννοείται ότι τράπηκε πάρα πολύ έτσι όπως έγινε, έτσι όπως. Αλλά είχε συνωμοτήσει το σύμπαν, είχαν βρεθεί τώρα σε ένα νησί στο πουθενά, το οποίο δεν ήξερε και αυτή κανέναν, δεν ήξερε και αυτός. Γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Ήπιαν και ένα ποτάκι, και άλλο ένα μετά, και ακόμη ένα λίγο πιο μετά, και έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι τώρα? Δεν το παρουσιάζουν κάτι απλό, αυτό το έγινε ό,τι έγινε. Πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Καμιά φορά η οικειότητα που μπορεί να νιώθεις με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, ακόμη και αν έχει υπάρξει σύντροφος ενός δικού σου ανθρώπου, ξέρεις, αυτό μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία σου, να ξέρεις. Δεν σημαίνει ούτε εγώ είμαι αυτή που θα σου πω αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτή λοιπόν η φίλη που το είχε κάνει αυτό, μία που το έκανε και μία μετά που ξεχάστηκε και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή ήταν σαν να μην έγινε ποτέ. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για πάρα πολλά χρόνια αυτή η ιστορία και δεν είναι και η ιστορία η οποία μαθεύτηκε αυτό. Μετά από πολύ καιρό, η αντίδραση της πρώην ήταν σοκαριστική. Ήταν σαν να βίωνε τη μεγαλύτερη προδοσία της ζωής της. Όταν το έμαθε, θα σου πω ότι αυτή η φίλη είχε σχεδόν κάνει οικογένεια με καινούριο σύντροφο που είχε, και μιλάμε πρέπει να είχαν περάσει τι να σου πω τώρα, 12 χρόνια. Το ζώδιο αυτής της φίλης, θες να σου πω ποιο ήταν? Συνήθως οι ταύροι είναι αυτοί που δεν συγχωρούν με τίποτα. Τα λιοντάρια επίσης, τέτοια πράγματα, και τα λιοντάρια μπορεί να τα κάνουν οι ίδιοι. Οι ταύροι δεν προδίδουν τόσο εύκολα. Αυτή λοιπόν η φίλη είναι δηλαδή ταύρος στο ζώδιο. Δεν καταλαβαίνεις τώρα γιατί σκηνικό δημιουργήθηκε.

τι παρεξήγηση έγινε και τι πράγματα υποθήκανε, σε βαθμό που υπερασπίστηκα πάρα πολύ την άλλη πλευρά, γιατί ένιωσα ότι από ένα σημείο και μετά ήταν του παραλόγου όλο αυτό το πράγμα. Να το καταλάβω, εδώ τώρα έχουμε δει άλλα πράγματα, φίλοι, κολλητοί, και να κατάλαβες. Δηλαδή τώρα μια ιστορία πριν πόσα χρόνια, και που δεν ήταν και για σένα κάτι τόσο σημαντικό ή μια σχέση τόσο δυνατή. Γιατί ξέρεις, όταν ξέρεις και αυτή την πληροφορία, παίζει και αυτό το ρόλο του. Τέλος πάντων, τώρα τι θυμήθηκα. Ελπίζω και εύχομαι αυτή η φίλη σύντομα να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, γιατί μιλάμε ότι είναι έτσι ένα βήμα πριν από αυτό, και να το ξανασκεφτεί, γιατί ήταν λίγο άδικο. Ξαναλέω. Τέλος πάντων, από πού το ξεκίνησα τώρα, πού το πήγα, για την αλήθεια και τα ψέματα. Ότι πολλές φορές οι άνθρωποι λέμε ψέματα ή δεν λέμε κάτι γιατί ντρεπόμαστε, γιατί φοβόμαστε, γιατί νιώθουμε ενοχές. Εγώ αυτό το οποίο είπα ότι με ενοχλεί περισσότερο είναι αυτό το οποίο κάνεις κάτι και το ξεχνάς γιατί δεν θέλεις να λάβεις την ευθύνη. Εντάξει, αν τώρα αυτό είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, okay, να το καταλάβω. Όταν όμως επαναλαμβάνεται και βλέπεις ότι αυτό είναι ένα μοτίβο ζωής, εκεί τώρα θα πρέπει να αρχίσεις να ανησυχείς. Εντάξει. Τέλος πάντων, παιδιά, η αλήθεια μπορεί να πονέσει για λίγο. Να ξέρετε όμως ότι το ψέμα πληγώνει κάθε φορά που αποκαλύπτεται. Εντάξει. Και όταν κάποιος επιλέγει να σου κρύψει την αλήθεια, σου στερεί το δικαίωμα να αποφασίσεις με βάση την πραγματικότητα. Αυτό μην το ξεχνάς. Εντάξει. Αυτά ήθελα να πω σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Οι καμπάνες, πες μου, τον χαμός γίνεται με αυτό το τραγούδι, ε! Χαμούλης, ωραίος χαμούλης, μπράβο!

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Ατμόσφαιρα 102,2, εδώ είμαστε, παρεούλα πάντα εννοείται. Και σήμερα εννοείται ότι έχουμε δώρο καταπληκτικό. Και όχι μόνο, έχω προσκλήσεις για την παρτάρα που ανυπομονώ να σας συναντήσω. Σφαίρα Summer Party, το πάρτι το οποίο περιμένω πως και πως. Και πέρσι λέγαμε ότι θα το κάνουμε, δεν το κάναμε έτσι όπως το είχαμε φανταστεί. Ήρθε φέτος επιτέλους η στιγμή. 5η 2 Ιουλίου στον Άλλου, σε αυτό το μαγικό μέρος, στην παραλιακή. Ένα πάρτι παρέα, να είμαστε εσείς και εγώ. Και θα έχουμε και special guest, έκπληξη, τώρα τι να σου λέω. Και φυσικά και Πέτρο Καρά να κάνει εκεί support και σε μένα, να κάνω και εγώ support σε αυτόν, να παίξουμε πολύ ωραίες μουσικές. Αν λοιπόν θέλεις να είσαι μαζί μας σε αυτό το καλοκαιρινό σφαίρα πάρτι, δεν έχεις παρά να μου στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber του Σφαίρα 693610122 για να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις με ποτό. Εντάξει, με ποτό ξαναλέω. Δεν είναι μόνο για να μπεις, είναι να μπεις και να πιείς. Εντάξει, και επειδή θα είναι και νωρίς, από τις 9 η ώρα, 9 και μισή εκεί, μόλις έχει δύσει ο ήλιος και έχει αυτά τα υπέροχα χρώματα στον ουρανό και είμαστε και δίπλα στη θάλασσα, ό,τι καλύτερο τώρα, εκεί θα γίνει χαμός. Θα είμαστε εννοείται παρέα. Λοιπόν, από την άλλη, το ίδιο νούμερο, το Viber, θα το χρησιμοποιήσετε σε λίγο, γιατί έχω ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τη νέα σειρά Ούζου, τα υπέροχα αυτά sunglasses, τα οποία θα διεκδικήσετε για το υπόλοιπο της εκπομπής μετά από, κάτσε λίγο τώρα να τα βάλω κάτω. Ξέρεις τι έχω να ακούσω πολύ καιρό? Ανισόπεδη δίσκο. Ναι, έτσι με φτιάχνει πολύ, ρε παιδάκι μου. Αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω, είναι πολύ, πολύ τραγούδι της Αθήνας. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μετά θέλω να έρθει μια γρανίτα λεμόνι που μου αρέσει από τη Μαρσό πάρα πολύ κι αυτό. Δηλαδή έχει κάτι, εντάξει, εννοείται κάτι καλοκαιρινό. Και μετά ξέρεις τι θέλω? Θέλω πάμε όλοι, πάμε όλοι σε μια παραλία. Αυτό θέλω να ακούσω τώρα, μουσκασε πάρα πολύ. Οπότε 1, 2, 3 και εκεί θα σε ξανασυναντήσω.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιά και στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στο... στην Πεντέλεση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήτανε εγωπρόβατα.
3: Ναι.
4: Έτσι.
5: Καλό, δυνατό, power.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
7: Σιγά μη βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
9: Και νιώθω.
0: Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: είναι καλό.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
1: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
14: Μόνο 8! Είσαι σίγουρος!
13: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
14: Μόνο 8! Είσαι σίγουρος!
13: Άντε, ξεκινάει
15: το ματσάκι! Διψάς για μπάλα με ένα συνένα!
16: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συνένα δώρο!
17: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

Όλοι μαζί θα πάμε σε μια παραλία, είπαμε, στον Άλου την Πέμπτη. Και τι παραλία? Εδώ στην Αθήνα. Δεν σας πάω, δεν σας τραβάω μακριά. Δεν σας, όπως λέει μια φίλη μου κάθε φορά που της λέω, θα έρθει Σαββατοκύριακο στον Κουσάρ. Τι με τραβολογάς τώρα και εσύ, ρε Ράνια, κάπου τόσο μακριά? Κάπου κοντά δεν έχεις να παίζεις μουσική, να έρθουμε να σε δούμε? Της λέω την Πέμπτη. Την Πέμπτη αυτή, στον Άλλου. Τι άλλο θες, δηλαδή, τι άλλο να κάνω? Οκ. Okay. Τις Κυριακές είμαι στον Κουσάρο. Τώρα αυτή την Πέμπτη και νωρίς κιόλας, δεν θα σε ξενυχτήσω γιατί ξέρω ότι ξυπνάς το πρωί και γενικά δεν σε αρέσει να ξενυχτάς πολύ. Οπότε την Πέμπτη θα είμαστε στον Άλλο από νωρίς. Εγώ 9:30 θα έχω ανέβει να παίζω μουσική, σας το λέω. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Τελειώνετε τη δουλειά, κλείνετε το μαγαζί, όπου κι αν είστε. Δηλαδή, ελάτε, στείλτε μου μήνυμα τώρα και στο Viber. Γράφετε σφαίρα πάρτι, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 6936101022. Και να σου πω και κάτι, εκείνη την ώρα θα μπει και με ένα ωραίο, μια ωραία γυαλάρα που θα κερδίσει σήμερα και αύριο. Γιατί η νέα σειρά Ούζου Sunglasses είναι εδώ. Θέλω να μπει στο ouzu.gr. Και εκεί θα δεις τα 15 διαφορετικά σχέδια, πολλά διαφορετικά fashion χρώματα, matte ή shiny, υπέροχους σκελετούς, degradé φακούς και εννοείται ότι προσφέρουν 100% προστασία UVA και UVB. Τα νέα Ouzu Sunglasses έχουν κάτι για τον καθένα από εσάς. Εντάξει. Λοιπόν, εσείς τι κάνετε? Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber πάλι, γράφετε τη λέξη Ouzu, είναι ZOO, εντάξει, με το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα 6936101022. Ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου θα το αποκτήσει κάποιος μέχρι το τέλος της εκπομπής και φυσικά αύριο μεθαύριο έχω συνέχεια διαγωνισμό όλη αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι μου. Επίσης τρέχει τρομερός διαγωνισμός για ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Σε αυτά τα χωριά της προβυγγίας, 7 ημέρες, όλα τα έξοδα πληρωμένα. Το μόνο το οποίο θέλω να κάνεις είναι να μπεις και στα social του Σφαίρενο, να δεις πως παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό. Και γενικά θέλω λίγο να είσαι συγκεντρωμένη, συγκεντρωμένος, γιατί αυτό το διάστημα τρέχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δώρα, διαγωνισμοί, πάρτι, συναντήσεις. Εδώ τώρα με βλέπω τη φωτογραφία από τη Γαλλική Ριβιέρα και παθαίνω σοκ. Νίκαια, Έζε, Κάνες, τι άλλο. Να ακούς Σφαίρα συνέχεια, να είσαι συντονισμένη και συντονισμένος γενικότερα και να ξέρεις ότι μαζί μας θα ζεις πάντα τα καλύτερα. Στο υπογράφω.

Βρε, θα πάθεις έρωτα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ ήδη έχω τρελαθεί. Εγώ γενικά θεωρώ ότι ο έρωτας θα πρέπει να εωρείται ακόμα και σε πράγματα απλά που κάνουμε καθημερινά. Θα πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι με όλα αυτά που κάνουμε. Έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι αγαπώ πάρα πολύ το θερινό σινεμά. Εντάξει. Και όταν πας να δεις λοιπόν, να απολαύσεις αυτή τη μαγεία του θερινού σινεμά και εκεί συναντάς και τεχνολογική πρωτοπορία, τα πράγματα είναι πολύ μαγικά. Και δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Artec, The Road Show της Cosmote Telecom, ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως δωρεάν είσοδο. Για να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, να μπείτε /Telecom Roadshow, και εκεί μαζί θα πάμε να περάσουμε τέλεια, σας το υπόσχομαι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Α4 τα περιπολικό.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
10: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
14: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
13: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες, μαζί με βιταμίνες, σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
20: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
21: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.

0: νησί. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μυρολογήτρα της Καμίλα Λάκμπεργκ από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μία μαθήτρια εξαφανίζεται. Η Φιελμπάκα παγώνει. Για τον Πάτρικ και την Ερίκα, η υπόθεση γίνεται επικίνδυνα προσωπική. Το 12ο βιβλίο της best-seller σειράς Φιελμπάκα με το πιο διάσημο ζευγάρι της αστυνομικής λογοτεχνίας. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

Σαν την Ελλάδα δεν έχει. Για να μην πω τώρα σαν τη Χαλκιδική και ακουστώ και κάπως έτσι. Όχι, όχι. Εγώ αγαπώ τόσο πολύ την Ελλάδα που πραγματικά κάθε φορά που με βάζουν και φίλοι και δικοί μου άνθρωποι να διαλέξω σε προορισμούς το εξωτερικό εννοώ, διαλέγω πάντα κάτι από Ελλάδα, να ξέρεις. Αλλά αν λέμε τώρα πρέπει η Σόνη και ντε κάπου να πάω, γενικά έχω μια περισσότερη, μεγαλύτερη αδυναμία στην Ευρώπη. Εντάξει, έχω δηλώσει την αγάπη μου, μεγάλη αγάπη και λατρεία, για την Ιταλία, αλλά σε αυτή την αγάπη ήρθε να προσθεθεί και η Γαλλική Ριβιέρα. Αυτά τα μαγευτικά χωριά της προβυγγίας. Θέλω να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός για ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα, 7 μέρες διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό. Επίσκεψη στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Αστραφτερό Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαν Τροπέ, στη Μασαλία. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, ετοιμάζει τις βαλίτσες και έφυγες. Για να δηλώσεις εσύ συμμετοχή, λοιπόν, αν θες να είσαι αυτός, αυτή που θα ζήσει το δικό του παραμύθι στη Γαλλική Ριβιέρα, δηλώνει συμμετοχή στέλνοντας SMS στο 19619, γράφεις σφαίρα, κενό, την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο σφαίρα, που σε πάει, αρχίζει από γάμα η πρώτη λέξη και η δεύτερη από ρο, εντάξει, και θα μπορούσε να φορεθεί και κάπου πάνω στο σώμα σου η δεύτερη λέξη. Όσο για το πρώτο, εντάξει ρε παιδάκι μου, είναι μια πολύ αγαπημένη χώρα. Έλα, την έχεις την απάντηση, το είπα λίγο πριν. Πού σε ταξιδεύει ο σφαίρα, γράφεις, είπαμε σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο σφαίρα και στέλνεις το μήνυμα μαζί με το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου στο 19619. Το μήνυμα αυτό κοστίζει 0,34 το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, και όταν θα στείλεις το μήνυμα, θα λάβεις ένα απαντητικό με ένα link, το οποίο θα πρέπει να μπεις, δηλαδή να μπεις σε αυτό το link και να αποδεχτείς όλους τους όρους συμμετοχής για να μπεις επίσημα στη μεγάλη κλήρωση. Εντάξει, στα τονίζω αυτά, μην αγχωθείς μετά, πεις πω από τι έκανα που το έστειλε αυτά, ότι το συγκεκριμένο το 19619 λοιπόν και το μήνυμα με τη μορφή που σου είπα είναι το σωστό. Εντάξει, 25 Ιουλίου ετοιμάζεις βαλίτσες και φεύγεις για 7 μέρες στη Γαλλική Ριβιέρα. Τι θες, να σου πω κι άλλα για να σε δελεάσω ακόμη περισσότερα? Είναι από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ευρώπης. Πολυτέλεια, γραφικά χωριά, νερά, τυρκουάζ, θάλασσες, αυτά, εξαιρετική γαστρονομία. Η Νίκαια είναι Μονακό, Έζε, Κάνες, το γραφικό λιμάνι εκεί, παλιά πόλη και πολύ ωραίες παραλίες. Αν πραγματικά ψάχνεις κάτι ξεχωριστό, αυτό το ταξίδι με όλα τα έξοδα και όλα πληρωμένα είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνεις για τον εαυτό σου. Θα πάθεις έρωτα, σου λέω, τι δεν καταλαβαίνεις. Σφαίρα 102,2. Εγώ τώρα που έχω έρωτα με την Ελλάδα ξανά τα ίδια, τι θα κάνουμε τώρα? Είμαι κολλημένη ρε παιδιά. Ιδίως το καλοκαίρι παθαίνω τέτοια τρέλα, αλλά πραγματικά και στη Γαλλική Ριβιέρα. Μην με παρεξηγήσετε, όχι. Αλλά το ταξίδι αυτό που ουσιαστικά το διεκδικείτε με τον Σφαίρα και το Manesis Travel, που είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, τι να λέμε, είναι ονειρικό και η μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας και αυτές οι φημισμένες παραλιακές πόλεις της, αλλά και τα γραφικά χωριά της προβυγγίας είναι το κάτι άλλο. Πρέπει να τα ξέρεις, πρέπει να έχεις εικόνα, πρέπει να το ζήσεις. Επιμένω στο Αιγαίο εγώ τώρα, ο καθένας με την τρέλα του.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet κανείς φουλ της διασκέδασης και Έλληνες dealers σε περιμένουν σε αμέτρητα τραπέζια blackjack και ρουλέτας στο live casino. Στη VistaBet όλα ξεκινούν με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Εγώ έβαλε πλάτη και εσύ ήσουν απάτη. Ή εγώ ήμουν απάτη και εσύ ήσουν σε όλα όπως έπρεπε. Έβαλες πλάτη εκεί να στηρίξεις, να κάνεις. Είτε τώρα το βιώνεις από την άλλη πλευρά, είτε το έχεις κάνει εσύ. Το μάθημά σου πρέπει να πάθεις βασικά για να μάθεις. Κάποιοι παθαίνουν αλλά δεν μαθαίνουν. Κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι εκπαιδευμένοι, ή μάλλον το λαχταράει η ψυχή τους να υποφέρουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δικαιολογήσουν και δικές τους ανόητες πράξεις ή επιλογές. Ο καθένας σας κάνει αυτό που θέλει. Το θέμα είναι αυτό το οποίο κάνεις να μην δημιουργεί προβλήματα. Εντάξει, άμα θες τώρα εσύ να δημιουργείς προβλήματα στον εαυτό σου και να ταλαιπωριέσαι, αυτό είναι δικό σου θέμα. Αλλά δεν θέλω να ταλαιπωρούνται οι άλλοι, επειδή εσύ έχεις τις τρέλες σου. Αυτό είναι τίμιο, νομίζω. Έτσι, μπράβο. Έλα να σου μιλήσω για κάτι το οποίο με έχει εντυπωσιάσει. Έχει να κάνει με το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα πόσο πολύ το αγαπώ. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Έτσι. Για να μάθεις τις ημερομηνίες και τους σταθμούς, μπες στο cosmote.gr/telecom-roadshow. 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Μαγική εμπειρία. Εντάξει, Artec, The Road Show της Cosmote Telecom. cosmote.gr/telecom-roadshow. Εκεί θα τα μάθεις όλα. Έχω τρελαθεί, στο είπα και στην αρχή. Θα στο ξαναλέω μέχρι να τελειώσουμε τις επόμενες ημέρες, δηλαδή για το επόμενο δεκαήμερο τουλάχιστον, να το εμπεδώσεις, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ ωραία εμπειρία για το καλοκαίρι.

0: πέρα.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι. Τι. Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα, σαρκίρα.
5: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
6: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα Tour.
8: Επόμενος σταθμός,
7: η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κιανής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Τα ταξίδια μας, πάμε σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
9: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
10: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
11: Και νιώθω.
10: Και καλή διασκέδαση.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις ανάρχοντας και ζεις special στιγμές διασκέδασης με special προσφορά. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

λίγο πριν υποδεχτώ. Λίγο πριν υποδεχτώ τα τραγούδια της παρέας, τα οποία τα απολαμβάνουμε πάντα με την ενέργεια της ΔΕΗ, το μόνο σίγουρο. Και στην παρέα μας το ΔΕΗ Fiber, σας μιλάω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί ξέρω ότι πάρα πολλοί τις καθημερινές τουλάχιστον κάθεστε στο σπίτι και θέλετε να δείτε μια σειρά. Στο σπίτι όμως, αν δεν έχεις γρήγορο ίντερνετ, θα τελεπορηθείς. Γιατί και κάποιος άλλος θέλει να δει σειρά. Κάποιος μπορεί να δουλεύει online ή να παίζει online ή να δουλεύει με βιντεοκλήση. Άλλος να θέλει να μιλήσει στο τηλέφωνο. Έχουμε λοιπόν ΔΕΗ Fiber. Όλοι μπορούν να κάνουν τα πάντα χωρίς να έχει κανένας πρόβλημα και κόλλημα. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ με το ΔΕΗ Fiber, αλλά και σταθερό. Εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr/fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, και με σταθερό. Λοιπόν, 11 η ώρα ξαναβρισκόμαστε εδώ στον Σφαίρα 102,2. Το νου σας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πώς?
1: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός.
4: Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Τα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Σφαίρα 102.2
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
13: Αυτός είναι ο σκοπός!
12: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
13: άντε και φυλάκια!
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
20: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
19: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
20: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
19: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
21: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
22: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
20: Φτάσαμε κιόλας.
19: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
21: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
24: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
23: Έχουν βάλει και καύσιμα.
24: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
25: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
1: Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Έφυγε.
1: Σφαίρα 102,2.
2: Αυτό θυμίζει καλοκαίρι, παιδιά, θυμίζει καλοκαίρι.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Αχ,
5: καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
15: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

χρόνος να σε σβήσει. Και μη ρωτάς να μάθεις αν μακριά σου ζω. Έφυγες κι ούτε ένα λεπτό δεν έχω ζήσει.

0: Να σας πω κάτι. Κάθε βράδυ τέτοια ώρα, άλλες φορές μπορεί να είμαι στο αυτοκίνητο, όση ώρα έτσι απολαμβάνουμε τραγούδια της παρέας, πολλές φορές κάθομαι έτσι και δεν κάνω τίποτα. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι, γιατί κουράστηκα να σκέφτομαι όλη την ώρα, να προσπαθώ να λύσω κάποια πράγματα που δεν λύνονται. Και μου έλεγε εμένα όταν ήμουν μικρή ο παππούς μου, ό,τι δεν, πώς το λένε, ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Μην μπεδεύεσαι. Γιατί μικρή γενικότερα μπέρδευα τις αλυσίδες που φορούσα. Γενικά μπερδευόμουνα. Κάπως ήμουν λίγο με κορδόνια, με τέτοια πράγματα. Και έπαιρνε ένα ψαλίδι και μου τα κόβε. Και εγώ στεναχωριόμουν μετά. Και μου έλεγε να θυμάσαι τη ζωή ότι ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Και μου μείνε τώρα, ξέρεις, αυτό με το ψαλίδι και το πολύ εύκολο κόψιμο. Εγώ γενικά όλα τα χρόνια της ζωής μου προσπάθησα κάποια πράγματα να τα λύσω. Αλλά ξέρεις ποιο είναι αυτό που με πονάει περισσότερο. Και θέλω να σου το πω. Με πληγώνει αφάνταστα το να μην αντιλαμβάνονται κάποιοι άνθρωποι αυτό το οποίο, τη θυσία που μπορεί να έχεις κάνει, και που αυτή τη θυσία, είτε γιατί μπορεί να είναι κάποιος σύντροφος, είτε γιατί μπορεί να είναι κάποιος φίλος, είτε γιατί μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης, είτε μπορεί να είναι κάποιος εργοδότης, τη θεωρεί, πώς να το πω τώρα, δεδομένη, ή ότι οφείλεις να το κάνεις. Όταν κάνεις κατάθεση ψυχής, πραγματικά της ψυχούλας σου, δεν το οφείλεις αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια έξτρα παροχή, η οποία, την οποία μάλλον πρέπει να σεβόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Εντάξει, έτσι αυτό το είπα, γιατί είχα μια πολύ ωραία έτσι επικοδομητικότατη, θα έλεγα, χθες το βράδυ κουβέντα με έναν πολύ καλό μου φίλο, παύλα, συνεργάτη. Και να ξέρετε, όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά μου είπε και του είπα ήταν πολύ όμορφες κουβέντες, όριμες κουβέντες ανθρώπων που σέβονται πολύ ο ένας τον άλλον, αλλά αρχικά σεβόμαστε ο καθένας τον εαυτό του. Σας φιλώ γλυκά, σας ευχαριστώ. Love and Rose στην παρέα μας εννοείται κάθε βράδυ, έτσι, μεγάλη αδυναμία, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται τα καλύτερα προϊόντα του πλανήτη. Αυτά. Και τώρα που θα έχετε λίγο χρόνο, θέλω να μπείτε και στο cosmote.gr/telecom roadshow, γιατί υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Και βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Είναι το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, το οποίο ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινέμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο, το πιο σημαντικό. Για να βρεις τις ημερομηνίες και τους σταθμούς, μπες στο cosmote.gr/telecom roadshow και εκεί θα τα μάθεις όλα. Σε φιλώ γλυκά το νου σου, θα τα πούμε και πάλι αύριο, αύριο στις 8 να είμαστε καλά. Φιλάκια πολλά. Ράνια Κωστάκη, αυτή ήμουν εδώ, στο μικρόφωνο του Σφαίρα, από τις 8 μέχρι και τώρα.
1: Ήταν και αυτό μια τυχεία φυσικά. Ένα τραγούδι που το έχω γράψει εγώ. Περπατάγαμε στην παραλία. Της λέω, σ' αγαπώ τόσο πολύ. Τα βλέπεις τα αυτοκίνητα που περνάνε. Εγώ μπορώ να δώσω μια βουτιά για σένα και ας φύγω και από τη ζωή. Εσύ το κάνεις? Με κοίταξε και δεν μου απάντησε. Την άφησα στο σπίτι της, πήγα στο σπίτι μου. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ, γιατί εγώ αυτό που αισθανόμουν της το είπα. Αυτή δεν μου απάντησε αμέσως, αλλά και είχε αμφιβολίες. Πήγα στο σιρτάρι, ανακάτεψα κάτι στίχους, έβγαλα ένα στιχάκι και έγραψα.

0: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
17: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
16: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
18: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
20: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
22: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
23: Όπα, όπα. Μισό.
0: Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
22: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της Σίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές.
22: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
22: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Σφαίρα 102-2.
25: 11 με 12.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ο Νίκος Βέρτης στο καλοκαιρινό Ελλάδα. Ο μοναδικός καλοκαιρινός προορισμός της Αθήνας με άρωμα θάλασσας υποδέχεται τον

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή για λίγες εμφανίσεις.
1: Αν είσαι ένα αστέρι.
0: Ο Νίκος Βέρτης στο Ελάν.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach.
2: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
8: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
9: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
10: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
8: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
9: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
10: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
7: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
11: Θες!
7: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
12: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαέρτης Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαέρτης Ανάλ. Στην Κηφισιά.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
17: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet. Μία προσφορά γνωριμία special.
18: Και νιώθω.
17: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Σφαίρα Fiber 6936 10122.

0: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά.
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
14: Τίποτα. Σερβίρει Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
15: Και νιώθω Vistabet.
14: Και καλή διασκέδαση.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
17: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Τζόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Φίλες και φίλοι.
1: Μα είμαστε δύο.
0: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
1: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
4: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Α4 τα περιπολικό έχει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
15: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθω από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Α4 τα περιπολικό εκεί.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
13: Παρέα στον Σφαίρα με το δίκτυο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

κουτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.